0: από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Κοσμοράδιο, το ελληνικό. Και ο Μάριος Αθανασίου είναι από τους ανθρώπους που δεν ακούνε ράδιο.
1: Ναι.
2: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Όχι, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο, αφού ανεβαίνουμε μαζί.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Σπορράδιο 95,1. Μόνο επιτυχίες. Ακούστε.

95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Είναι πιο πολύτιμο, λέει, το να έχεις δεξιότητες, λέει, στην AI, στην τέχνητη νοημοσύνη πλέον, ναι. Γιατί υπάρχει εφαρμογή σε πάρα πολλά μέρη.
2: Ξέρεις κάτι όμως, αν εγώ ήμουνα διευθύντρια κάπου και μου ερχόταν ένα βιογραφικό με μάστερ στον τομέα που ήθελα, δεν θα το προσπερνούσα κιόλας επειδή ο άλλος έκανε 5 σεμινάρια τεχνητής νοημοσύνης.
1: Ξέρεις τι θα έκανα. Εγώ θα τους φωνάζα εδώ να έρθουν μπροστά μου και να μου δείξουν όντως τις δεξιότητες που μπορεί να έχουν. Δεν με νοιάζουν τα χαρτιά. Δεν θα με νοιάζαν και εμένα τα χαρτιά. Γιατί πολλές φορές τα χαρτιά. Είναι για να είναι.
2: Γιατί να σου πω και ο άλλος λέει ότι έχει δεξιότητες στο AI, πώς τις αποδεικνύει.
1: Εγώ έχω δεξιότητες στο σεξ, θα σου δείξω.
2: Όχι, ξεκάθαρα όχι.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Η μουσική μας είναι αυτό που κάνει το ράδιο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: ακούγεται ότι κι όμως είναι αλήθεια. Η Μαρία Ανδρούτσου δεν ακούει ράδιο.
1: Παρακαλώ.
2: Γεια σας, τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Αλήθεια τώρα. Εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι,

Radio 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης.
0: ΖΑΦ.
1: Τίτλος.
0: Αύγουστος.

Δείξε μου έναν που ξυπνάει αυτή την ώρα και έχει καλή διάθεση. Σίγουρα θα είναι γκρουποθεραπευμένος. Και κοσμοσυντονισμένος φυσικά στους 95 και έναν καλημέρα σε όλα τα πρωινά πουλιά. Έχω καλή διάθεση, είναι προπαρασκευάρα, η αλήθεια είναι. Είναι το 20ο πρωινό του Αυγούστου, άντε 11 μέρες μένουν για να φύγει το καλοκαίρι. Απόλαυσέ τες, ζήσε έντονα, άδραξε τη μέρα. Carpe diem που το κάνουν και τα τους τους καρπούς χωρίς να ξέρουν τι σημαίνει. Εγώ και το παπαγαλί μου σύνολο, είμαι η Μαρία Παζαρούλα και θα είμαι στον αέρα της πόλης μέχρι τις 8. Λέω παπαγαλί σύνολο γιατί σήμερα παιδιά ντύθηκα. Η Άρτα με τα Γιάννενα φοράει εδώ πέρα ένα συνολάκι, έχει μπλε, έχει ροζ, έχει πορτοκαλί, έχει και λίγο κόκκινο και είναι και μπριμέ, έχει σχέδια, έχει patterns, έχει prints, oh my god. Και τέλος πάντων είχα καλή διάθεση σήμερα προπαρασκευή έτσι κι αλλιώς, οπότε λέω why not. Πολύ αγγλικό με πιάσε, σαν το GOK. Καλημέρα στο φίλο Άλντι. Καλημέρα λέει σε όλους τους οδηγούς. Επιστρέψαμε μετά από πολλές. Τι, μελισσάδια, την ευτόρεση. Τελικά πολύ βάρβαρο. Το πρωινό ευτυχώς είστε κι εσείς και μας φτιάχνετε τη διάθεση. Εξήγησέ μου τα μελισσάδια όμως, Άλντι. Καλημέρα στην Κατερίνα. Γεια σου Φωτεινή. Γεια σου Τζον. Προπαρασκευή σήμερα, Τζον. Αίρεση. Καλημέρα και στην Νικόλη, η οποία στέλνει το καθιερωμένο ματάκι. Γιατί σε αυτή την εκπομπή χρειάζεσαι δύο πράγματα. Καλή διάθεση και σκορδοκολιέ. Και φυσικά Κατερίνα Λιόλιου, έτοιμη για να μας δώσει το λογαριασμό στους 95 και έναν. Ξύπνα, καλώς ήρθες. Καλημέρα.

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

πάει και η πρώτη μπάρα Δημητριακών έφυγε. Ωραία ήταν, να πω την αλήθεια. Μαζί με το καφεδάκι ταιριάζει τέλεια. Βέβαια, μετά το καφεδάκι σου φαίνεται και λίγο πιο πικρό, γιατί η μπάρα είναι πιο γλυκιά. Τι ακούς κι εσύ, ε? Group Therapy, Κοσμοράδιο 95,1, προ-Παρασκευή 20 του Αυγούστου. Καλημέρα στους πανηγυρτζίδες. Γεια σου, ρε Κατερίνα. Λοιπόν, η Κατερίνα μου στέλνει ένα, σου λέω, λέει, το πήρα σερί μετά το πανηγύρι. Πήγε χθες σε πανηγύρι και είμαι στο δεύτερο δρομολόγιο. Εκπέμπω σος για καφέ. Άρπαξε τον τώρα, γιατί δεν ξέρω πού τη βρίσκεται τη δύναμη να πηγαίνετε σε ρί. Μπράβο πάντως, γιατί μ' αρέσει. Εγώ τους θαυμάζω αυτούς τους ανθρώπους που το πάνε σε ρί μετά το event για τη δουλειά. Γιατί είναι και οι προηγούμενες γενιές που μας λένε: εγώ στην ηλικία σου πήγαινα μπουζούκια κατευθείαν μετά στο γραφείο. Οπότε το κρατάμε ζωντανό. Μπράβο, μπράβο. Μου στέλνεις το 6982-951-951 το μήνυμά σου, την πλακία σου, την τρέλα σου. Με 27 βαθμούς, εγώ σε καλημερίζω από το κέντρο της πόλης και 74% υγρασία. Θα φτάσουμε αργότερα ένα 34. Πάλι θα είναι δροσερά, 3 με 4 μποφόρ εκεί το μεσημεράκι, θα φυσάει, θα έχει ένα ελαφρύ breeze σήμερα, είναι η μέρα του Αγγλικού, από ό,τι έχεις καταλάβει. Και η πρόγνωση πλέον για τις επόμενες ημέρες έχει κατέβει 2-3 βαθμούς. Από εκεί που έδινε κάτι 38, για κάτι 41 να έδινε την άλλη Τετάρτη, τώρα έχει κατέβει στους 36, 35. Πάντως είναι περίεργο, γιατί αυτές οι τελευταίες μέρες του καλοκαιριού, του Αυγούστου βασικά, γιατί καλοκαίρι είναι μέχρι τον Οκτώβρη, είναι οι πιο ζεστές. Και δεν μου το έλεγε κάποιος να βάλω άδεια αυτές, ρε παιδί μου. Πο, πο, πο, πο. 26 Αυγούστου, στην καρδιά του καλοκαιριού πλέον, θα είναι ο Θοδωρής Φέρης σε μια εξαιρετική συναυλία. Εσείς τον απολαμβάνετε όμως τώρα στο Group Therapy της προ-Παρασκευής σας.

0: όνειρο παραμένω.
1: Γιώργος Σαμπάνης, σαμπανίζουμε και συνεχίζουμε όπως μου αρέσει να λέω στο Group Therapy και φυσικά στο Κοσμοράδιο 95,1 προ-Παρασκευάρα, αφιερωμένο από την Κατερίνα Στοχάρη που λέει γιορτάζει σήμερα. Ναι, εντάξει, χρόνια του πολλά του παιδιού. Να του πεις και από κοντά, βρέδος, του κάνει φυλάκι στο μάγουλο. Δεν είναι κακό, δεν βλάπτει. Και πράγματι σήμερα να πείτε χρόνια πολλά στον Ηλιόδωρο και την Ηλιοδώρα, τον Θεοχάρη, τον Σαμουήλ, τη Σαμουηλία, αλλά και τον Ορέστη και την Ορέστια. Και την Ορεστιάδα, μη σου πω, ναι, γιατί όχι, υπάρχει όνομα, το είδα, όντως ισχύει. Και είναι και Παγκόσμια ημέρα κατά των κουνουπιών. Θέλω να εφοδιαστείς με την αντικουνουπική σου λοσιόν και να βγεις έξω, γιατί εντάξει, το πράγμα φέτος βέβαια είναι τέλειο. Δεν ξέρω, ρε δεστό, έχει κουνούπια, αλλά εμένα δεν με έχει τσιμπήσει κανένα. Τώρα δεν ξέρω, μπορεί να είναι οργανισμός, ρε παιδιά. Καλημέρα στο Σωτήρι. Καλημέρα, Μαρία Παπαγαλάκη, λόγω αντισήματος. Ρε εσύ. Όμορφη μέρα να έχουμε από Ντέγκεντορφ. Γεια σας, γεια σας και από Ντέγκεντορφ, από όπου και αν μας ακούτε δηλαδή. Συμβατικά ή μέσω του κοσμοράδιο.gr. 31 Αυγούστου τελειώνουν και οι θερινές εκπτώσεις, οπότε ό,τι τσίμπησες, τσίμπησες. Μεταξύ βλέπω στις βιτρίνες βγαίνουν κάτι και στα site και στους καταλόγους online στα καταστήματα. Βγαίνουν κάτι μπουφάν, κάτι καμπαρντίνες. Λέω αυτά θα βορεθούν από μέσα Νοέμβρη και μετά. Θα τα πάρεις από τώρα. Και κάτι καπιτονέ μπουφάν και κάτι με επένδυση πουπουλένια από μέσα. Φτάνει ρε παιδί μου, βγάλε τώρα κανένα καλοκαιρινό ακόμη να έχουμε. Άλλους 3 μήνες τουλάχιστον έχουμε να τα φορέσουμε αυτά. Σε λίγο με Πέτρο Ιακωβίδη συνεχίζουμε.

Έτσι έχει μάθει και ο Άρχοντας των Κρίκων. Φυσικά για το Λευτέρη Πετρούνια μιλάμε. Γιατί εντάξει, με δεύτερη καλύτερη επίδοση πέρασε στον τελικό του Ευρωπαϊκού ενόργανης γυμναστικής. Φουλ για μετάλλιο το παλικάρι αυτό. Εγώ έβλεπα το πρόγραμμα χθες. Ήμουν, έκανα διάδρομο, παιδιά, στο γυμναστήριο και έβλεπα Πετρούνια. Και γενικά εκείνη την ώρα εκτελούσαν όλοι οι αθλητές τα δικά τους προγράμματα. Άλμα, ασκήσεις εδάφους, ξέρετε τώρα, μονόζυγο, πώς τα λένε αυτά. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ωραία κορμιά είναι να πούμε, τέλος πάντων. Εκτέλεσε λοιπόν εξαιρετικά ο Πετρούνια στο πρόγραμμά του. Βαθμολογήθηκε με 14.400 και πάρα πολύ δύσκολο πρόγραμμα. Ένα μικρό λαθάκι στην έξοδο και δεν ήταν η πρώτη καλύτερη επίδοση. Και είναι ανάμεσα στα φαβορί για το 9ο ευρωπαϊκό χρυσό μετάλλιο στους Κρίκους. Πότε θα δεις τον τελικό, τη μεγάλη οκτάδα, την Παρασκευή. Αυτή την Παρασκευή, παιδιά, στις 7 η ώρα θα μεταδοθεί η προσπάθειά του από την Ερτ Σπορ, οπότε καταλαβαίνεις ότι δεν χάνονται αυτά. Και μιας και το ξεκίνησα με αθλητικά, θα ήθελα πολύ να πάω, ρε παιδιά, στα φιλικά της εθνικής μας, στο μπάσκετ. Πάρα πολύ θα ήθελα και με την Κύπρο θα ήθελα έτσι να πάω, να το δω. Πάρα πολύ. Τι να κάνω τώρα όμως, δεν πειράζει. Και με την Πολωνία θα ήθελα. Να, τώρα 22 Αυγούστου με την Κύπρο θα είμαι και λίγο χωράκι το απόγευμα, εκεί θα το δω. Μ' αρέσει, εντάξει, την τηλεόραση. Δεν πειράζει. Θα είμαι κοντά αυτά τα δύο φιλικά και μετά σοβαρεύουν τα πράγματα για την προκριματική φάση του παγκοσμίου με την Ουκρανία και την Ισπανία. Παίζουμε, παιδιά, 28 και 31 Αυγούστου. Εκεί ζορίζουν τα πράγματα, τα κεφάλια μέσα που λένε. Με την Ισπανία το φοβάμαι το μάτς, δεν θα σου πω ψέματα. Και εντάξει, καλή επιτυχία και στην εθνική μας. Εσύ συνεχίζεις, κοσμοσυντονίζεσαι, μου στέλνεις όπως εδώ η φίλη Κατερίνα, η Μέρη. Γεια σου Κωστή, σταθερά λέει στο πρωινό μας ραντεβού. Ξεκινάμε τη μέρα μας παρέα και εσύ είμαστε χιλιόμετρα μακριά. Χαιρετισμούς από τον συνάδελφο και φίλο μου Λάκη. Γεια σου Λάκη. Γεια σου και σε ένα Μπίλι, χαιρετίσματα στην όμορφη Κομωτινάρα. Λυγίστε το με Τζάκι Ω και Ελένη Φουρέιρα.

Άννα Βύση και συνεχίζουμε Group Therapy προ-Παρασκευή εδώ φυσικά στο Κοσμοράδιο 95,1. Τι κάνει το όμορφο το κορίτσι, λέει εδώ ο Μπίλι. Τι να κάνω, ρε Συμπίλη, τώρα σήμερα έχω και ένα πονοκέφαλο, παιδιά, εγώ από την αϊπνία. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα κάθε μέρα 5-5,5 ώρες. Πρέπει κάποια στιγμή να στρώσει όλο, να γίνει, ρε παιδί μου, όλο ένα. Να πέσω στο κρεβάτι. Όχι, εντάξει, όχι και να μην ξανασηκωθώ. Να κάτσω ένα δεκάωρο, ρε φίλε, δεν ξέρω. Δεν μπορώ, παιδιά, το καλοκαίρι με τη ζέστη καθόλου. Ο ύπνος είναι σπαστός. Ξυπνάω τουλάχιστον 2-3 φορές κατά τη διάρκεια της νύχτας και κάπως δεν την παλεύω, δεν ξέρω. Σκέφτομαι να κλείσω και τα social media. Σκέψου τι κούραση τώρα έχω. Γιατί, εντάξει, λέω, γιατί να μην τα κλείσεις, να διαβάζεις περισσότερο μετά, λέω, δεν γίνεται. Θα χάσεις κάθε επαφή με τον κόσμο. Συγχύζομαι κιόλας, βλέπω εδώ Kim Kardashian και Lewis Hamilton. Νέες εικόνες από την τροπική τους απόδραση. Τι τις βρήκε τώρα τις Κίμ ο Λιούις, αν είναι δυνατόν. Τέλος πάντων, πήγαν εκεί που πήγαν. Πιάστηκαν από το χέρι, πιάστηκαν αγκαλίτσα, την πιάνει και από τη μέση. Να, τέτοια βλέπω και συγχύζομαι, ρε φίλε, δεν γίνεται. Εντάξει, όχι ότι είναι χάλια η Κίμ, αλλά τώρα ο Λιούις. Ο Λιούις είναι πιο, ξέρεις τώρα. Θα ήθελα έναν πρωταθλητή Φόρμουλα 1. Εσύ θα ήθελες, δεν ξέρω. Δεν ταιριάζουν. Άτε, πότε θα χωρίσουν κι αυτοί. Γενικά, ο κόσμος χωρίζει. Είναι καλοκαίρι, είναι οι ορμόνες, είναι το κρίση ηλικίας, δεν ξέρω τι παθαίνει, αλλά χωρίζει. Έρχεται Νατάσια Θοδωρίδου, σίγουρα θα το ακούς, αν είσαι χωρισμένος. Ένα φορτηγό έρχεται να μας παρασύρει στις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες, φυσικά στους 95 και έναν δυναμωσέτο.

Κωνσταντίνος Αργυρός, φυσικά, προπαρασκευάρα, εδώ στο Group Therapy, στο Κοσμοράδιο 95,1. Μαρία Παζαρούλα μαζί σου, συντροφιά σου και παρέα σου μέχρι τις 8. 3,95 εκατομμύρια ευρώ το ποσό για την αποκατάσταση μετά τη μεγάλη πυρκαγιά στη Σίβηρη. Την επισκέφθηκε κλιμάκιο κτλ. Και θα δοθούν αυτά τα χρήματα. 2,5 εκατομμύρια ευρώ συγκεκριμένα για το Δήμο Κασάνδρας. 1 εκατομμύριο ευρώ προβλέπεται για την αντιπεριφέρεια. Και μια αρρωγή ύψους 450.000 για το δασαρχείο. Για να γίνουν εκεί οι απαραίτητες ενέργειες. Φυσικά προστασία απέναντι σε ενδεχόμενα ακραία καιρικά φαινόμενα, κατασκευή αντιδιαβρωτικών κτλ. Προβλέπεται επίδομα οικοσκευής από 2 έως 6.000 ευρώ, επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών στα 600 ευρώ και στο 100% λέγεται ότι θα είναι η αποζημίωση για τις κατοικίες οι οποίες έχουν καταστραφεί. Και στο 60% η αποζημίωση, η κάλυψη για την αποζημίωση για επιχειρήσεις. Τρεις λέει είναι οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν υποστεί ζημιές από τη μεγάλη πυρκαγιά και θα δοθούν, θα καλυφθεί αυτό το 60% της αποκατάστασης. Άντε να δούμε. Καλέ, τι έχουμε σήμερα, έχουμε και ΠΑΟΚ Μπραν. Βέβαια. Καλή επιτυχία στον ΠΑΟΚ. Το λέω εκ βάθους καρδίας. Μη με αποπάρεις. Δεν θα τραυματιστεί κανείς. Το υπόσχομαι. Ο 9 παρατέταρτο εκεί στην Τούμπα αντιμετωπίζει την Μπραν στο πρώτο μάτς για τα play-off του Conference League. Χωρίς Ζιβκοβιτς, Κωνσταντέλια, Γερεμέγεφ δεν πειράζει. Αλλά τι θα κάνουμε τώρα. ΠΑΟΚ είσαι. Του δώσουν εκεί δύναμη στην 4 οι οπαδοί και θα είναι καλά. Μια χαρά. Καλή επιτυχία και έρχεται Δέσποινα Βανδύ. Έχει ο καιρός γυρίσματα.

0: Στέλιος Ρόκος, ελπίζω να τον απολαύσατε. Όσοι πήγατε να τον απολαύσετε, δηλαδή στα Νέα Μουδανιά χθες, στη συναυλιάρα, ήταν ιδρωμένο το παλικάρι. Εντάξει, είναι δύσκολο το καλοκαίρι να είσαι on stage. Πά πολύ αγγλικό σήμερα. Να είσαι τέλος πάντων στη σκηνή και να δίνεις πόνο. Γιατί δίνεις το 100% να πάρει ο κόσμος ένα 90. Σαν τη γυμναστική, σαν το personal training είναι αυτό, σαν την προπόνηση. Δίνει αυτό που κάνει, ξέρω εγώ, γιόγκα και πιλάτες το 110% να ακολουθήσει ο ασκούμενος με 70. Πάρα πολύ ωραία περάσαν εκεί. Εγώ ήμουνα στο κρεβατάκι μου. Γιατί εντάξει, η αλήθεια είναι ότι καθημερινές βρίσκουν και τις κάνουν τις συναυλίες. Εγώ θέλω εκεί, που σου κου. Να μπορώ κι εγώ να πάω. Εντάξει, όχι κου. Βέβαια και Κυριακή βολεύει, γιατί Κυριακή προς Δευτέρα δεν κοιμάμαι σχεδόν ποτέ. Αλλά τι να κάνουμε τώρα, Παρασκευή και Σάββατο δεν γίνεται. Πολύ ωραία ατμόσφαιρα, άκρος καλοκαιρινή, είναι και ο Ρόκος άκρος καλοκαιρινός. Τους ξεσήκωσε και θα σας ξεσηκώσω και εγώ με δεύτερη ώρα group therapy. Τα έχει όλα. Σου έχω και δώρο και ερωτήσεις της ημέρας. Σου έχω και πραγματάκια εκεί για σχέσεις καλοκαιρινά, τέλματα, διάφορα. Μένεις εδώ γιατί έρχονται τα καλύτερα.
1: Να ακούει άραγε ο Γιώργος Καραμίχος.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Αν ακούω ράδιο. Λοιπόν, για να σου απαντήσω πρέπει πρώτα να μου απαντήσεις και εσύ σε κάτι. Πόσο κάνουν 9 συν 5 συν 1. Κοσμοράδιο 95,1. Μόνο αυτό ακούω.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Στον αέρα, στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Χαλκιδική. 65χρονος ψαροντουφεκάς τραυματίστηκε από διερχόμενο σκάφος στην περιοχή της Σικιάς. Αττική. Εγκεφαλικά νεκρός είναι ο 39χρονος οδηγός μοτοσικλέτας ύστερα από σφοδρή σύγκρουση μεταξύ στη λεωφόρο Ποσειδώνος. Η οικογένεια δορίζει τα όργανα του. Βουλγαρία. Κατάσχεση όπλων σε φορτηγό που μετέφερε Σίκα από την Τουρκία προς την Γερμανία. Ισπανία. Νέα πυρκαγιά σε δάσους δυτικά της Μαδρίτης, σε ετοιμότητα χιλιάδες άνθρωποι. Conference League. Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει απόψε στις 9 παρατέταρτο την Μπραν για τα play-off της διοργάνωσης. 27 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει στους 34. Η υγρασία στο 72%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου
2: για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί.
2: Στον αέρα.
1: Στους 95,1.
2: Στο ίντερνετ.
1: Κοσμοράδιο.gr.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Έτσι, προπαρασκευάρα, Group Therapy, Κοσμοράδιο 95,1 και Μαρία Παζαρούλα στον αέρα της πόλης μέχρι τις 8. Γεια σας και χαρά σας. Σε όλα τα πρωινά μου πουλάκια, τα μαναράκια. Αχ, ελπίζω να είστε καλά, να περνάτε όμορφα, να δράτετε τη μέρα. Καλημέρα στην Τάσα, την Αγγελική, τον Γιώργο, τη Σοφία και τον Βασίλη. Και τι είπαμε, καλή επιτυχία στον ΠΑΟΚ σήμερα. Είπαμε για Πετρούνια, είπαμε για εθνική μπάσκετ, είπαμε για Χαλκιδική, για εκπτώσεις. Τι έμεινε να πούμε, και κάτι για σχέσεις, ρε παιδιά, η αλήθεια είναι. Έτσι ξεκινάει η δεύτερη ώρα του Group Therapy με 3 Hour Night. Είπαμε, αγγλικά σήμερα το πάμε. Είναι η ρουτίνα που μπορεί να σώσει μια σχέση που βρίσκεται σε ένα τέλμα. Και ειδικά οι γονείς, τα ζευγάρια δηλαδή που έχουν και παιδιά, μετά την ώρα του ύπνου των παιδιών και πριν κοιμηθούν οι ίδιοι, τι κάνουν συνήθως? Καθαρίζουν το σπίτι, τακτοποιούν τα παιχνίδια, τρώνε κάτι πρόχειρο και σκρόλ στο κινητό. Για να το αλλάξουν λοιπόν αυτό, οι σύμβουλοι σχέσεων προτείνουν μια βραδινή ρουτίνα για τα ζευγάρια αυτά με παιδιά 3 ωρών, χωρισμένη σε 3 ξεκάθαρα κομμάτια. Την πρώτη ώρα έχεις παραγωγικό χρόνο. Ασχολείσαι με δουλειές του σπίτι, μικρές εκκρεμότητες, τακτοποιείς το περιβάλλον κτλ. Τη δεύτερη ώρα αποσυνδέεσαι από οθόνες, συνδέεσαι με το ετερονίμηση. Συζήτηση, θες να παίξεις ένα επιτραπέζιο μαζί του, ένα ντουζ μαζί, μαγειρική μαζί. Μιλάς όμως. Ούστι οθόνες. Συνδέεσαι πραγματικά. Και την τρίτη ώρα, προσωπικό χρόνο, χωρίς κριτική, διαβάζεις ένα βιβλίο μόνος σου, βλέπεις ένα βίντεο, αφιερώνεσαι σε ένα χόμπι. Ό,τι τέλος πάντων σε χαλαρώνει. Εγώ και αυτή την τρίτη ώρα θα την έβαζα σύνδεση, ζευγαροσύνδεση. Την αυτόνομη ώρα τη δική σου μπορείς να τη βρεις άλλη ώρα μέσα στη μέρα. Αντώνης Ρέμος, η ζωή αλλιώς, όταν φτιάχνεις και δημιουργείς χρόνο και αποσυνδέεσαι λίγο από την οθόνη, όντως είναι η ζωή αλλιώς. Κόσμο, συντονίσου και καλώς ήρθες.

Καλημέρα στη φίλη Χρύσα, η οποία φαντάζομαι ότι είναι μαμό και μου λέει ποιες τρεις ώρες μου λέει για παραγωγική ρουτίνα με το ζόρι. Κρατιόμαστε λίγο μισή ώρα ξύπνη. Καλημέρα στα πρωινά μου πουλάκια. Group Therapy προπαρασκευής, φυσικά στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα στο Μανώλη που μου εύχεται ετεροχρονισμένα. Μ' αρέσει όμως που μου εύχεται. Γιορτάζαμε ναι το Σάββατο. Ό,τι επιθυμείς. Αχ, ευχαριστώ. Τι επιθυμώ τώρα δεν είναι για να το πούμε στον αέρα. Καλημέρα στην Ελισάβετ, γεια σου και σε ένα Δημήτρη από σύνορα Γερμανίας-Ολλανδίας το παιδί εδώ. Δροσερά λέει, είναι εδώ με 14 βαθμούς. Αυτό δεν είναι δροσερά, αυτό είναι παγωμένα. Εμείς έχουμε τους διπλάσιους, έχουμε 27 βαθμούλιδες εξαιρετικούς αυτή την ώρα στην πόλη και θα φτάσουμε αργότερα ένα ωραίο 34 σήμερα. 4 μποφορίνια, θα σε φυσήξει το μεσημέρι. Αύριο 21 δεν είναι, αύριο, ναι. Αύριο Παρασκευή είναι και η τελευταία μέρα να κάνεις την αίτησή σου για τον τουρισμό για όλους, για αυτό το επίδομα τέλος πάντων, πότε θες. Θερινή περίοδο, χειμερινή περίοδο, όποτε θες. Είναι δύσκολη η κατάσταση. Στους δρόμους της πόλης δεν είναι δύσκολη, γιατί πάλι διακοπές. Είστε στον περιφερειακό και προς ανατολικά, είναι μια χαρά, και προς τα δυτικά. Κέντρο, τέλεια, και στα στενάκια. Και στη Χαλκιδική βλέπω εδώ, καλέ, κάνετε τις απλωτές σας, κάνετε τις βουτιές σας. Πόσο σας ζηλεύω, και τώρα την άλλη εβδομάδα που θα έχει πάλι αυτό το μίνι καυσόνι, πόσο θέλω κι εγώ να φύγω. Αλλά εδώ θα είμαι. Μέχρι τα 30, μέχρι τα 40, μέχρι τα 60, μέχρι δεν ξέρω κι εγώ τέλος πάντων. Μέλισσες, δυνάμωσέ το.

0: Δήμος Αναστασιάδης, συνεχίζουμε στην προπαρασκευή μας φυσικά στο Group Therapy, φυσικά στο Κοσμοράδιο 95,1. Τι γίνεται ρε παιδιά εκεί στο αντίριο? Άγριος καυγάς λέει και ξύλο σε πανηγύρι, παίξαν μουσικές καρέκλες. Θέλω πάρα πολύ να κατέβω προς τα εκεί, αλλά τώρα τι είναι αυτά που βλέπω? Λογομαχία λέει, κλιμακώθηκε και πιάστηκαν στα χέρια μια παρέα με μια παρέα. Μουσικές καρέκλες τώρα παίξαν, κατάλαβες? Δεν κάνω καν τον κόπο να ανοίξω το βίντεο να δω. Για μένα το πανηγύρι είναι χαρά και τσαχπινιά. Δεν μπορώ τους καυγάδες και τις εντάσεις. Και κοίτα να δεις που δεν θα κατέβω φέτος προς τα κάτω, γιατί είχα σκοπό, θα μ' άρεσε έτσι να κατέβω μια. Θα πιστεύω, θα ήταν από τα ταξίδια που θα μου έμενε αξέχαστο να κατέβω κάτω. Να φτάσει η αφεντιά μου κάτω από την Αθήνα. Να πάω μια Καλαμάτα, θέλω να πάω. Από εκεί κάτω πάρα πολύ τη θέλω την Καλαμάτα, στη Μύτη εκεί έτσι. Και ωραίες παραλίες και εκεί στο κάστρο, στη Μονεμβασιά. Πόσο ωραία. Πότε θα πάω? Πιστεύω ναι, θα μου μείνει αξέχαστο. Και σήμερα εδώ στο Group Therapy, αυτή είναι και η ερώτηση της ημέρας, για να μου απαντήσεις στο Viber, στο 6982-951-951. Ποιο είναι το ταξίδι που δεν θα ξεχάσεις ποτέ? Θέλω ένα. Διάλεξε ένα. Καλοκαίρι είναι. Θα προτιμήσω καλοκαιρινό. Αλλά και χειμώνα να έχεις ταξιδέψει και να μην το έχεις ξεχάσει, δεκτό και αυτό. Τα λέμε σε πολύ λίγο με Νίκο Οικονομόπουλο.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων, γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύταμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου, γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί. Υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο

Ένοχο κορμί. Αματρός, όχι, εντάξει. Φυσικά με ψυχολόγο συνεχίζουμε εδώ προπαρασκευάρα στο Κοσμοράδιο 95,1. Group Therapy με Μαρία Παζαρούλα μέχρι τις 8. Χώρισε, λέει ο Γιάννης Παλιάρας, ένα σημαντικό κύκλο της ζωής μου έκλεισε με την επί 4 χρόνια σύντροφό του Αγγελική. Και έκανε και λέει μια δημοσίευση. Κάποιες σχέσεις δεν τελειώνουν επειδή έλλειψη αγάπη, αλλά επειδή οι δρόμοι των ανθρώπων αλλάζουν. Μετά από 4 όμορφα χρόνια, κρατώ μόνο τις όμορφες στιγμές, το σεβασμό και την ευγνωμοσύνη. Τώρα το ότι χώρισε ο Παλιάρας εντωμεταξύ. Εγώ το ακούω όπως, τι να σου πω, έχω δύο φίλους, τον Χρήστο και τη Λιζέτα, ζουν στο Λονδίνο και είναι μαζί από τα 18. Τώρα είναι τα παιδιά γύρω στα 35, με μια μικρή διαφορά ηλικίας. Όταν μου ανακοίνωσαν το 23 ότι θα παντρευτούν, αντέδρασα σαν να μου λες ότι θα αλλάξουμε κανάλι στην τηλεόραση. Λέω, α, οκ. Κάπως έτσι αντέδρασα και όταν είδα αυτή την είδηση, να ξέρεις. Σε ρώτησα σήμερα ποιο ταξίδι είναι αυτό που δεν θα ξεχάσεις, και έχω εδώ το φίλο Αποστόλη, ο οποίος μου λέει, φοβάμαι τα ταξίδια. Αλλά πήγα Λονδίνο πέρυσι και δεν θα ξεχάσω την ατμόσφαιρα εκεί. Ευχαρίστω ξαναπήγα να μην σου πω, θα ζούσα κιόλας. Ακριβό το Λονδίνο, τσιμπημένο, τσουχτερό. Καλημέρα στο Σωτήρι. Να πάρω το αεροπλάνο, να κατέβω Θεσσαλονίκη, να πάρω ένα ταξί και να πάω στο Κοσμοράδιο για ένα φρέντο εσπρέσο με τη Μαρία. Δεν έχει έρθει όμως. Εγώ θέλω ένα ταξίδι που δεν έχει ξεχάσει. Αυτό δεν το έχει πραγματοποιήσει ακόμα για να σου μείνει αξέχαστο. Σε περιμένω να φέρει και κάτι να τσιμπήσουμε. Καλημέρα στην Έλενα. Σαντορίνη, καλοκαίρι, μόλις είχα πάρει το πτυχίο μου, είχα βρει και δουλειά και ήμουν τρισευτυχισμένη. Οι ωραιότερες διακοπές της ζωής μου. Ζήλεψα τώρα, φίλε, γιατί ήμουνα στο Ρέθυμνο και από τη Σαντορίνη ήταν 17 ευρώ το εισιτήριο να πας με το πλοίο. Και τίποτα, η κολάρα μου δεν πήγε πουθενά. Πουθενά! Όπως έρχεται και η Πεγκυζίνα μέσα τώρα, αυτό ήταν τυχαίο. Επιστροφή στο 2004.

Γιώργο Σαμπάνη, τι θέλω εγώ με σένα, αυτό να το ρωτά. Κατόπιν εορτή δεν έχει και μεγάλο νόημα. Όταν είσαι μέσα στη σχέση, άνοιξε τα μάτια σου και δε. Καλημέρα στο Βασίλη. Το ταξίδι που του μένει αξέχαστο είναι 2009 στο Βόλο, κάτω Γατζέα, στο κάμπινγκ με το αμόρε μου. 20 μέρες διακοπές και είμαστε 20 χρόνια μαζί. Ορίστε, ρε φίλε, το κάμπινγκ ενώνει, τα λέω εγώ. Καλημέρα στη φίλη Γεωργία. Το ωραιότερο ταξίδι ήταν στην Νορβηγία. 8 υπέροχες μέρες, υπέροχο κράτος, πολλές λίμνες, καταράκτες, πράσινο παντού, φιόρδα ξέχαστα. Πάρτε με και εμένα, ρε παιδιά, σε κανένα τέτοιο ταξίδι. Έχουμε και τα στενάχωρα εδώ, λέει ο Δημήτρης. Δεν θα ξεχάσω το 2012 το ταξίδι μετακόμισης από Ελλάδα-Γερμανία με το αυτοκίνητο. Όλα τα πράγματα, λέει, μέσα, μόνος. Και έρχονται, λέει, διάφορα μηνύματα από φίλους γνωστούς και έλεγα, πού πάω, να γυρίσω. Αυτά από ταξίδια που μας μένουν αξέχαστα. Τώρα θα σε πάω στους δρόμους της πόλης. Αξέχαστα σου μείνει η ξενάγηση που θα απολαύσεις, γιατί είναι όλοι οι δρόμοι άδειοι. Εξαιρετικός ο περιφερειακός, το κέντρο, τα στενάκια, όλα. Θα πας από όπου θες, χωρίς καμία δυσκολία, χωρίς καμία καθυστέρηση. Διαβάζω κάποια δεδομένα, τέλος πάντων, για τον βασικό μισθό και, και την αντιστοιχία του με τα πιτόγυρα, με τα σουβλάκια, τέλος πάντων. Από 737 πιτόγυρα ανά μήνα που μπορούσες να αγοράσεις με ένα βασικό το 85, πέσαμε στα 165 πιτόγυρα το 2026. Τι βουτιά είναι αυτές τα πιτόγυρα? Πολύ πολύ σημαντικά αυτά τα δεδομένα. Ωστόσο, υπάρχει μια εταιρεία η οποία το κρατά ακόμα ζωντανό. Μιλώ για Pizza Fan, εκεί που με τη δημιουργικότητα του Δημήτρη Σκαρμούτσου ένα απολαυστικό αποτέλεσμα θα σε κάνει να απολαύσεις την πίνσα Μαργαρίτα Lime. Και με κάθε πίνσα Μαργαρίτα Lime δώρο μια Green Lemon Lime 330 ml για την απόλυτη lime εμπειρία. Και φυσικά θα πάρεις και δώρο εδώ από Group Therapy. Δύο πίτσες 8 τεμαχίων Bianca Italian Fan από Pizza Fan με Φιλαδέλφια στο Στεφάνι για έναν νικητή ή μία νικήτρια να επιλέξει και τη γεύση της επιλογής του. Πίτσα, ονοματεπώνυμο στο 6982-951-951 και έλα πάλι να ακούσουμε μοναδικό Θοδωρή Φέρη σε 6 μερούλες. Θα τον απολαύσουμε και στον Απόλλωνα Καλαμαριάς εκεί στο γήπεδο.

τραγούδι για τους άπλιστους. Θέλω κι άλλα κι άλλα. Όσα κι αν έχω δεν μου φτάνουν. Θα δώσω κι ένα κύλα εδώ, ένα φέρτο μου, φέρτο μου, φέρτο. Και θα καλημερίσω τα παιδιά που ακούνε και θαυμάζουν πηγαίνοντας στη Θεσσαλονίκη, στο δρόμο της Αλεξάνδρειας. Τον Αργύρη, τη Βάσο και τη Σοφία είναι διακοπές και την επόμενη εβδομάδα ξαναγυρίζουν Γερμανία. Ποιος θα μείνει Ελλάδα όμως? Ποιοι ξαναγυρίζουν? Ποιος θα μείνει Ελλάδα? Α, δεν μου τα λέτε όλα. Είμαστε από Κρύα Βρύση Γιαννιτσών. Α, από την Κρύα Βρύση. Τα Γιαννιτσά, τέλος πάντων. Αγαπάμε Γιαννιτσά. Έτσι και έτσι, αλλά εντάξει, όχι, όχι, εντάξει. Το μόνο μπιφ που έχουμε είναι με τη Λάρισα. Καλημέρα σε όλους. Σας έχω ένα νέο από Φιλαδέλφια. Όχι τη Νέα Φιλαδέλφια, εκεί τη Φιλαδέλφια στο US. Άνδρας με μάσκα κούκλας τρομοκρατεί κατοίκους. Εντάξει, αυτά είναι συνήθι φαινόμενα, παιδιά, εκεί. Δεν ξέρω αν έχετε δει κάποια βιντεάκια με ντυμένους κλόουν που παίρνουν έτσι ψεύτικα όπλα από αποκριάτικα είδη και τρομοκρατούν τον κόσμο εκεί μέσα σε σανσέρ, σε τέτοια που είναι ανατριχιαστικά πραγματικά. Γιατί τους βρίσκουν και τους παρενοχλούν τους ανθρώπους σε πάρκινγκ, σε μέρη που είναι μόνοι τους, τα βράδια, σε πάρκα, όταν κάνουν τζόγκινγκ. Και έχει καταγραφεί από τις κάμερες ασφαλείας ένας άνδρας, πλησιάζει πολίτες, καταγράφει με το κινητό τηλέφωνο το βίντεο, ακολουθεί γυναίκες, άνδρες. Οι άνθρωποι εντωμεταξύ εννοείται τρέμουν από το φόβο τους. Τώρα, αν δείτε αυτή τη μάσκα κούκλας που φοράει, είναι τρομακτικό, είναι σαν την Ντόλι, τέλος πάντων. Είναι εντελώς ανατριχιαστικό. Και πάντα αναρωτιόμουν με τους φίλους όταν το συζητάμε αυτό για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Λέμε, αν σου τύχαινε ρε φίλε εκεί που μπορείς και να οπλοφορείς κιόλας, δεν θα φοβόσουν μήπως ο άλλος τρελαθεί τελείως από το φόβο του και σε καθαρίσει έτσι και δυσταράδει και ανάποδα από την τρέλα σου, από το φετίχ σου αυτό? Δεν ξέρω πώς θα αντιδρούσα εντωμεταξύ. Πάλι καλά που δεν μένουμε εκεί και δεν μας τυχαίνουν τέτοια. Φύγαμε για λίγο, Νικοβέρτη, γιατί είστε μια γλυκιά μπαλάντα σήμερα όλοι, κουρασμένοι της προπαρασκευής.

0: Το λίγησες, το κούνησες. Ελπίζω να το απόλαυσες και να προπαρασκευιέσαι μαζί μου όσο ωραία πέρασα κι εγώ μαζί σου. Γιατί σήμερα, παιδιά, ήταν δύσκολη μέρα. Θα σας το εκμυστηρευτώ, θα σας το πω. Δεν ξέρω γιατί, για ποιο λόγο. Έχω και ένα τρομερό πονοκέφαλο. Είναι και η αϊπνία, είναι η κούραση. Πάντα προπαρασκευή μου βγαίνει κούραση. Και δεν ξέρω, σήμερα πέρασε η μέρα δύσκολα. Δηλαδή, όλα τα κάνα δύσκολα. Πέρασε η μέρα, είπα. Και είναι 7:55. Ντροπή μου. Σας ευχαριστώ που μου κρατήσετε την καλύτερότερη, την πιο υπέροχη, την πιο αγουροξυπνημένη πρωινή παρέα. Μ' άρεσε πάρα πολύ έτσι που σας είχα όλους και σήμερα μαζί μου, γιατί μου δώσετε δύναμη να βγει αυτό το δίωρο που σήμερα δεν ξέρω. Κουράστηκα σήμερα. Αλλά έχω και πάρα πολλά κέφια. Δηλαδή, από τη μία είναι η κούραση, από την άλλη είναι το κέφι. Ο οργανισμός είναι σε ένα αλαλούμ. Τα είπαμε όλα. Να πούμε καλή επιτυχία στον ΠΑΟΚ σήμερα με Μπράν. Να πούμε καλή επιτυχία στο Λευτέρη Πετρούνια αύριο, στον τελικό των Κρίκων. Θα την πούμε και αύριο βέβαια. Να πούμε όλα τα είπαμε. Για σχέσεις είπαμε, για εθνική μπάσκετ είπαμε, για τη Σίβηρη και τις αποζημιώσεις είπαμε. Για όλα. Τι να σου πω, σ' αφήνω στα καλύτερα χέρια. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1, Μάνος Μιράντα και Γιώργος κοντά σου μέχρι και τις 12. Εμείς τα λέμε αύριο Παρασκευάρα, ρε φιλέο, 6 ώρα το πρωί με την τζίπλα στο μάτι. Μέχρι τότε να περνάτε καλά, να γελάτε συχνά και φιλάκια πολλά.
1: Σελίκα Recycling.
2: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
1: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
2: Σελίκα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο celica-recycling.gr και στο Ζωγράφου Χαλκιδικής.
1: Σελίκα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
3: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,59 το κιλό. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό μόνο με 1,99. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα μόνο με 3,99. Dixan υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Παντέν σαμπουάν μόνο με 2,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: σου.
1: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο οίκημα στο κέντρο της πόλης. Η επιχείρηση της πυροσβεστικής βρίσκεται σε εξέλιξη. Κοζάνη. Αυτοκίνητο με τρεις ηλικιωμένους έπεσε σε χαράδρα 150 μέτρων. Απεγκλωβίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Βουλγαρία. Κατάσχεση όπλων σε φορτηγό που μετέφερε σίκα από την Τουρκία προς τη Γερμανία. Conference League. Σήμερα στις 9 παρατέταρτο ο αγώνας ΠΑΟΚ Μπραν στο γήπεδο της Τούμπας. 26 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 33. Η υγρασία στο 60%. Η επόμενη ενημέρωση σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
2: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
3: Ανεβαίνουμε
2: μαζί.
3: Μαζί.
2: Στον αέρα. Στους
3: 95,1.
2: Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο. Μόνο επιτυχίες. 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Καλημέρα.
5: Γεια σας φίλοι μας. Τι
4: Γιώργο.
5: Κάνετε? Αχ, πήγα να πω καλή εβδομάδα. Μιράντα μου, τι κάνεις?
4: Έτσι, να είναι η κάθε μέρα σε ξεκίνημα.
5: Σαν Δευτέρα.
4: Όχι, γιατί δεν είναι ωραία Δευτέρα.
5: Εντάξει, Παρασκευή είναι καλύτερη.
4: Καλά, ναι, σαν Παρασκευή.
5: Και προ-Παρασκευή, μια χαρά είναι που έχουμε σήμερα.
4: Ή μάλλον με την αίσθηση που χάνεις τις μέρες και όλα είναι ωραία.
5: Ναι,
4: αυτό
5: ναι.
4: Ήθελα να
5: και
4: πω.
5: Αυτό ωραίο ήταν, ναι, μπράβο.
4: Καλώς όρισες.
5: Καλώς σας βρήκα, τι κάνετε, πώς είστε?
4: Καλά, εντάξει.
5: Πάντα έτσι ήταν.
4: Αντάξει με το. Τι σου φαίνεται αλλιώς?
5: Φαίνονται αυτά, είναι αλλιώς. Δεν ξέρω.
4: Δεν έχει βάθρες και δεν έχει βοτσαλάκια.
5: Αυτό
4: και δεν
5: μάλλον
4: έχει...
5: θα φταίει.
4: Καλώς ήρθατε και εσείς αγαπημένοι φίλοι και φίλες. Εδώ είμαστε το πρωινό σας, πανέτοιμο. Η 20η μέρα του Αυγούστου φυσικά και μας βρίσκει παρέα.
5: Και εννοείται ότι θα κάνουμε το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας. Πάρτε μια πρώτη γεύση.
2: Σε λίγο στο πρωινό.
5: Πώς μπορεί να βγεις για έναν περίπατο και να βρεθείς με ένα θησαυρό?
4: Επίσης, πώς μπορείτε να κερδίσετε τη δωροεπιταγή σας από το Pharmatip αξίας 50 ευρώ για κορεάτικα καλλιντικά?
5: Έχουμε πρώτα ένα τηλεφωνήματα έκπληξη. Φυσικά και έχουμε και θα τα κάνουμε στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για καλημέρες, χρόνια πολλά, ευχές, καλή άδεια, ό,τι θέλετε εσείς. Στείλτε μας μηνύματα στο Viber στο 6982-951-951 με το όνομα και το τηλέφωνο του ανθρώπου που θέλετε να καλέσουμε και αφήστε τα υπόλοιπα πάνω μας.
4: Βεβαίως, στο Viber στη διάθεσή σας και για την επικοινωνία που έχουμε καθημερινά, ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε και εννοείται η νούμερα. Είναι επιτυχίες για όλους εσάς. Ο Γιώργος Τσεσματζής και η Μιράντα Σμουλιώτη. Και εσείς στο πρωινό. Καλημέρα και καλώς βρεθήκαμε.

0: Καλημέρα.
1: Γεια σας, ρε παιδιά.
0: Ξύπνησες δύσκολα σήμερα, Γιώργο?
1: Ποιος σου είπε ότι κοιμήθηκα?
0: Σωστά.
1: Γύρισα λίγο αργά εχθές, Μιράντα μου.
0: Ναι.
1: Και ένα λίγο μέχρι να πεις, άμα γυρίσεις από το ταξίδι, να κάνεις το ντουζάκι σου, να αποσυμπιεστείς. Να δεις λίγο το σπίτι πώς είναι, να το συνηθίσεις, να το συνηθίσεις.
0: Ναι, γιατί άλλες εικόνες έχεις στο μυαλό σου τώρα, ναι. Από που ήσουν. Να
1: αποτίσεις λίγο τις γλάστρες που είχαν αποτιστούν μια εβδομάδα.
0: Να σου πω, τη βαλίτσα την άδειασες, δεν φαντάζομαι.
1: Είσαι καλά.
0: Αυτό.
1: Έβγαλα έκανα τον πολύ έξυπνο διαχωρισμό. Είχα μαζί μου ένα σακ βουβιάς, στο οποίο έβαλα μέσα όλα όσα είναι για πλήσιμο.
0: Σωστά.
1: Εκείνο το άφησα κατευθείαν στον μπαλκόνι.
0: Πολύ έξυπνο.
1: Θα ασχοληθώ μαζί σου αύριο.
0: Θα στο θυμίσω.
1: Ναι, ευχαριστώ. Το άλλο που έμεινε με εκείνα που περισσέψανε, γιατί ήμουν λίγο υπερβολικό σε αυτά που πήγα μαζί μου.
0: Εντάξει, λες, καμιά φορά μπορεί να χρειαστεί και μια αλλαξία παραπάνω.
1: Εντάξει, α πούμε, 8 που κάμισα δεν χρειαζόταν. Έβαλα τα 2. Καταλαβαίνω. Ήταν λίγο, αλλά λες, άντε μωρέ, καλοκαίρι είναι.
0: Μπορεί να στάξει λίγο η μουστάρδα, ξέρω εγώ, κάτι, κέτσαπ,
1: κάτι,
0: το λαδάκι.
1: Κάτι, ναι.
0: Αλλά όλα καλά πήγανε.
1: Τίποτα. Δεν πήγε ούτε μία θερμίδα χαμένη, Μιράντα μου, δεν έσταξε τίποτα.
0: Είμαι φαντάζομαι.
1: Πήγαν όλα εκεί που έπρεπε.
0: Και δεν ξέρω αν έκαψες θερμίδες, Γιώργο.
1: Θα τα πούμε.
0: Έχεις πολλά να μας διηγηθείς από τις διακοπές σου τώρα όμως. Για να δούμε, έχει πολλά να μας πει η Σοφία από την κίνηση.
2: Τίποτα, παιδιά. Όλα κυλάνε ομαλά στους δρόμους της Θεσσαλονίκης χωρίς κανένα ποτηλιάρισμα.
1: Μόνο εγώ γύρισα, πολύ φευγάτη ακόμα.
0: Ακόμα, λοιπόν.

0: Κυρίες και κύριοι, όταν ξεκινήσαμε φέτος τις εκπομπές του καλοκαιριού, όχι ότι σταματήσαμε ποτέ για άνοιξη ή οτιδήποτε. Ποτέ δεν σταματάμε γιατί δεν σας αφήνουμε μόνο.
1: Δεν συμβαίνει αυτό.
0: Θεωρούσαμε πως ο Γιώργος, ο Τσεσμετζής, ναι, δεν θα πάει διακοπής, γιατί ο ίδιος έλεγε πως ναι, παιδιά δεν το βλέπω. Να, η ασπροβάλτα εκεί με τους δικούς μου.
1: Πήγα και λίγο ασπροβάλτα, ναι, δεν έχει πάρα πολλές ασπροβάλτα, ναι, με είδε.
0: Κάνα Σαββατοκύριακο λίγο και τελικά την έβαλε τη βαλίτσα, πήρε και πλοίο.
1: Καλέ, ποιος να μου το έλεγε. Καλά, για το πλοίο δεν θέλω να μιλήσουμε ξεχωριστά. Θες να μιλήσουμε τώρα.
0: Η έμφαση στο
1: πλοίο. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλά memes που έχουν να κάνουν με το κρύο. Έχει να κάνει με το κρύο στα πλοία.
0: Ναι, σωστά.
1: Είναι γνωστό. Δεν είναι κάτι το οποίο θα σας πω εγώ πρώτη φορά.
0: Αλλά πες μου ότι είσαι το χάρηκε σε αυτό το πράγμα. Γιατί θέλεις τη δροσιά σου.
1: Όχι, παιδιά, εχθές, αλήθεια σας λέω, κόντεψα να ψοφήσω, να με πάρουν από εκεί κασάτο, να είναι ένα κρυσταλάκι έτσι εδώ από παντού να πέφτουν.
0: Φραπαδούρα είσαι, Γιώργο μου, όμως και μαυρισμένο και φραπαδούρα.
1: Από αυτό είναι. Από εκεί να ξέρεις. 5 χρόνια μου κόπηκαν.
0: Λοιπόν, βρήκαμε πώς θα διατηρηθούμε νέοι και νέες.
1: Ξέρεις ποιος ήταν ο πρώτος που μου έστειλε όταν έκανα story για το ότι έχει κρύο στο πλοίο, ε?
0: Ποιος?
1: Ο Βολένης. Μη στεναχωριέσαι, θα σου έχω ζεστούλα, μου λέει εγώ, από τη μέρα που θα γυρίσω. Αυτό μου έλειπε.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Τι

0: Buongiorno.
1: Μέρα.
2: Πρωινό στο Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8. Ξυπνάς μαζί τους.

0: Με πολύ αγάπη σας στέλνουμε μια μεγάλη καλημέρα όπου και αν είστε. Για εσάς που είστε στην πόλη έτσι και ξυπνήσατε σαν και εμάς νωρίς τώρα. Για εσάς που είστε στις διακοπές και δεν σας πιάνει ύπνος το παιδί μου. Λέτε, όχι, δεν σηκωθώ να δράξω τη μέρα.
1: Ή σηκώνεστε έτσι πρωί γιατί έχετε την αγαπημένη σας συνήθεια να συντονίζεστε στο Κοσμοράδιο 95,1 και πολύ χαιρόμαστε. Πολλά και τα μηνύματα ίδια καλημέρες.
0: Φαντάζεσαι στις διακοπές. Α, πρέπει να σηκωθώ αύριο στις 8. Δεν γίνεται να χάσω το πρωινό στο Κοσμοράδιο.
1: 8 και 10. Και ρω ξέρεις πώς είναι που κάθε πρωί λέει παιδιά ακόμα και στις διακοπές εμείς εδώ. Και στην παραλία επίσης με το application.
0: Μπράβο
1: τέλεια,
0: τους.
1: Τέλεια. Αν είστε σε ταξίδι λοιπόν, ή να ο Γιώργος που γύρισε από το ταξίδι του, θέτουμε και το ερώτημα: ποιο είναι το ταξίδι που δεν θα ξεχάσεις ποτέ.
0: Τι να πρωτοπιστεύεις σήμερα, δεν μπορείς να πεις ένα.
1: Όχι, και
0: όχι, πρέπει να πεις ένα.
1: Θέλω να πιστεύω πως είναι αυτό που ακόμα δεν έχω κάνει.
0: Α, όχι, δεν θέλω να μου αρχίσεις τέτοια μεσοβέζικα τώρα. Πρέπει να διαλέξεις ένα που έχεις κάνει.
1: Μα πιστεύω ότι.
0: Το επόμενο εύχομαι κι εγώ να είναι καλύτερο.
1: Κοίταξε, ούτως ή άλλως.
0: Αλλά πες εσύ ένα που δεν θα ξεχάσεις.
1: Αγαπημένος προορισμός είναι το Λονδίνο, θα το ξαναπώ. Οπότε θα πω ταξίδι στο Λονδίνο.
0: Α, ένα γενικό και αόριστο όμως. Έχεις πάει 100 φορές.
1: Όχι, 5 πήγα.
0: Πάλι πολλές είναι σε σχέση με τις 0 που πήγα εγώ. Λοιπόν, αγαπημένοι μας φίλοι, όπως καταλαβαίνετε, η ερώτηση στο Facebook σας περιμένει. facebook.com/κοσμοράδιο951. Μπείτε και απαντήστε.
2: Και ο Σταμάτης Φασουλής δεν ακούει ποτέ ράδιο.
3: Εμπρός.
4: Ναι, γεια σας.
3: Γεια σας.
4: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Ποτέ. Ράδιο ποτέ. Εγώ ακούω Κοσμοράδιο.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό, τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
9: Η Pix Lux στο ανοιχτό θέατρο Νέων Μουδανίων το Σάββατο 22 Αυγούστου.
10: Υπάρχουν το νιώθω.
9: Η μεγάλη τους καλοκαιρινή συναυλία φέρει τη γνώριμη υπογραφή τους. Ροκ παλμό, ηλεκτρισμό, αλήθεια και τραγούδια που αντέχουν στο χρόνο. Το Σάββατο 22 Αυγούστου. Έναρξη στις 9.30. Προπόληση σε More και Public.
11: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
12: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσε πραγματικά.
11: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
12: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
11: Κατόγλου, δομικά υλικά.
12: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
11: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.

0: επιτέλους διακοπές, λέει η Νικολέτα και η Γεωργία που μας στέλνουν τα φιλιά τους.
1: Αχ, καλά να περάσετε, ρε κορίτσια.
0: Και η Γεωργία, όπως σου είπα, να η συνήθεια η καλή δεν κόβεται από τη Φίρτη που μας ακούει κάθε πρωί.
1: Τώρα φιλιά είναι... πολλά, τώρα μας ακούει από εδώ, ε.
0: Είναι εδώ στην Περαία.
1: Πολύ καλύτερα.
0: Διακοπές στην Ελλάδα, πάντα κοσμοσυντονισμένη, στον πρωινό της περίπατο. Α, και έτσι όπως πας, αγαπητή Γεωργία.
1: Για πες.
0: Και εγώ πολύ θέλω να κάνω μια φορά ένα περίπατο κάπου, ρε παιδί μου. Λίγο στην παραλία, στην αμμουδιά, σε ένα δασάκι κάπου και να βρω να εντοπίσω ένα σεντούκι. Έτσι το έχω στο μυαλό μου.
1: Σεντούκι το θέλει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή, άμα είναι ξέρετε, τσουβάλι, δεν σε πειράζει.
0: Έστω, τσουβάλι και μέσα να έχει ασημένια κοσμήματα. Να μην είναι χρυσά. Όχι, όχι, ασημένια.
1: Θα έχουν μαυρίσει μετά τα μου. Ναι, πάνε στα χρυσά καλύτερα.
0: Καλά, το καθαρίζει. Ξέρει με οδοντόκρεμα, καθαρίζει πάρα πολύ ωραία. Πολύ εύκολα.
1: Εγώ θυμάμαι ένα άλλο που είχε η γιαγιά μου και η μαμά μου και καθαρίζανε.
0: Ειδικό καθαριστικό.
1: Ήταν, ναι, ναι, ένα σαν ένα μικρό μπουκαλάκι. Είχε ένα και τα σημικά και ένα και τα χάλκινα.
0: Κοίτα τώρα.
1: Ναι.
0: Έχει και αυτή την πρακτικότητά του. Λοιπόν, μια κυρία στην Τσεχία που βγήκε τον περίπατό της, τυχαία βρήκε 2.150 σημαίνια νομίσματα.
1: Πόσο πάει, λες, το ασημένιο νομίσμα να κάνω μια σούμα έτσι που θέλω.
0: Ανέβηκε, αν η περιεκτικότητα είναι μπόλικη.
1: Καλά, το ασημένιο τα τελευταία χρόνια επίσης έχει ανέβει. Δεν είναι χρυσός, προφανώς, ποτέ δεν ήταν. Αλλά έχει η τιμή του άστα.
0: Δεν ήταν ούτε σε τσουβάλι, ούτε σε σεντούκι, σε ένα κεραμικό δοχείο. 900 χρόνια παρέμεναν εκεί από τα μεσολικά χρόνια.
1: Και να σου πω, πώς το βρήκε στο περίπατο, παιδί μου, έτσι. Έβρεξε και το πήραν οι λάσπες, δηλαδή με συγχωρείς.
0: Σκουντούφλησε εκεί πέρα.
1: Δεν το βρήκε κανείς άλλος πιο πριν, δεν κατάλαβα.
0: Έλα μου, δεν ξέρεις, τώρα αυτές τις μέρες έχουν και πολύ ξηρασία γενικώ σε όλες αυτές τις περιοχές.
1: Άρα δεν έβρεξε.
0: Καμιά στάθμη, κανενός ποταμού.
1: Μα τα λέει καλά αυτή η κυρία.
0: Τι το κουβαλούσε μαζί τη, λέει. Όχι, βρε. Οι φωτογραφίες είναι γεμάτες λασπουριά τα νομίσματα.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα όμως τα έβρεξε.
1: Θα σε κάνω ποτάμι, έχεις δίκιο.
0: Τι παίρνει, τι δεν παίρνει.
1: Τι να κάνει. Ένα 10% θα τη δώσουνε.
0: Εμείς δεν θα εξηγηθούμε για κανένα περίπατο, μπας και βρούμε τίποτα.
1: Πάμε, Μιράντα μου, στο Σέιξου σήμερα.

0: Καλημέρα!
1: Γεια σας, γεια σας. Πρωινό προ-Παρασκευής 20 του Αυγούστου. Η παρέα σας εδώ φυσικά. Γεια σου Κώστα που μας λέει Γοργόνες και Μάγκες. Καλημέρα.
0: Α, μάλιστα.
1: Στο μεροκάματο εκεί στις ανακαινήσεις, στα βαψίματα. Γεια σου Χρύσα από το Άσπρο Κίδρας. Δεν θα ξεχάσει, λέει, Disneyland πρώτη φορά στο εξωτερικό στο Παρίσι με τα παιδιά της.
0: Δεν έχεις πάει, Μιράντα, ούτε εσύ, ε.
1: Δεν θα πιστού. Η παρέα σας εδώ φυσικά. Γεια σου Κώστα που μας λέει Γοργόνες και Μάγκες. Καλημέρα.
0: Α, μάλιστα.
1: Στο μεροκάματο εκεί στις ανακαινήσεις, στα βαψίματα. Γεια σου Χρύσα από το Άσπρο Κίδρας. Δεν θα ξεχάσει.

0: Τζάμπα, ναι.
1: Α, αλλιώς, τζάμπα έρχεσαι.
0: Αλλιώς όχι. Θα κάνω
1: ζητείτε
0: κάτι άλλο.
1: Χορηγός να μας πάει στην. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Η Σοφία θα μας πει. Έχουν πάει Disneyland, μήπως οι φίλοι μας η Σοφία.
2: Δεν ξέρω που έχουν πάει. Πάντως δεν είναι στη Θεσσαλονίκη, γιατί δεν έχουμε κάποιο ιδιαίτερο θέμα. Πολύ λίγες καθυστερήσεις στον περιφερειακό στο ύψος της Πολύχνης με κατεύθυνση προς τα ανατολικά.

0: Καλημέρα φίλοι μας και φίλες μας φυσικά.
1: Γεια σας και χαρά σας. Ωρεσάκι, τι ταξίδι είναι αυτό που έχεις κάνει? Ακούω Μεξικό, Γουανταλαχάρα, Πουέρτο Βαλάρτα.
0: Νομίζω έλεγε τυχαίες λέξεις, δεν το πιστεύω.
1: 28 ώρες ταξίδι και τα τρία παιδιά μαζί.
0: Παναγία.
1: Μπράβο, μπράβο και σ' ανώτερα που έλεγε και το τραγούδι.
0: Έχει ανώτερα, δεν ξέρω, αυτό είναι ότι από ένα σημείο και μετά δεν μπορεί. Τι να ευχηθείς τώρα?
1: Πάντα κάτι έχει παραπάνω. Η πλατεία λέω. Ο πλανήτης είναι μεγάλος τελικά.
0: Μέχρι την πλατεία θα πάμε. Καλά είπες. Άλλη πλανήτη.
1: Και κάποιοι θα πάτε μέχρι την Κατσιμίδη 2. Αλλά εκεί
0: μάλιστα, εκεί είναι το Pharmatip και έχει μια υπέροχη και τεράστια ποικιλία από κορεάτικα προϊόντα. Έβλεπα χθες τα story του φίλου Νίκου εκεί πέρα. Να οι κούτες οι καινούργιες.
1: Έλεγε
0: κορεάτικα, θέλετε κορεάτικα, παραγγέλνουμε.
1: Και όταν τα εξαντλείτε, γιατί είναι εξαιρετικής ποιότητας εννοείται, φέρνουν άμεσα τα επόμενα. Δώρη επιταγή αξίας 50 ευρώ για να πάτε στο Pharmatip στην Κατσιμίδη 2 να πάρετε τα κορεάτικα προϊόντα περιποίησης και ομορφιάς της επιλογής σας.
0: Εσείς θα διαλέξετε, εσείς θα επιλέξετε, αρκεί να είστε η τυχερή ή ο τυχερός του διαγωνισμού αυτού.
1: Στείλτε μήνυμα στο Viber 6982 951 951.

0: Γεια σας, είμαστε εδώ κάθε μέρα από τις 8 μέχρι τις 12. Καλημέρα σας!
1: Γεια και χαρά και ομορφιές και τσαχπινιές και τηλεφωνήματα έκπληξη που θα γίνουν αμέσως τώρα. Για να εντοπίσουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα που μας έχετε ζητήσει, έχετε στείλει μηνύματα.
0: Νομίζω θα μιλήσουμε κάποια Γιάννα. Γιάννα, πού είσαι, σε ψάχνουμε πέρα.
1: Για να δούμε Γιάννα σήμερα. Όχι, ακόμα, δεν ξέρω.
0: Προς το παρόν.
1: Έχετε στείλει πολλά μηνύματα. Τι γίνεται ρε παιδιά τώρα, πώς πάμε. Whatever. Τίποτα, καμιά φορά
0: σας λέμε,
1: είναι αυτό που λέμε και,
0: εγώ
1: και με φλάντζα
0: τώρα, ναι. Όταν μας στέλνετε το μήνυμά σας για να καλέσουμε κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο, θέλουμε δύο πράγματα,
1: ναι.
0: Το τηλέφωνο τους και το όνομά τους, ναι. Γιατί πρέπει να τους πούμε γεια σου τέτοια ή τέτοια. Καταλαβαίνεις, δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε γεια σου αδερφή της Ελένης. Δεν μπορούμε να πούμε γεια σου μπατζανάκι του Μιχάλη. Πρέπει να ξέρουμε το όνομά του ο άνθρωπος, να ακούσει κάτι γνώριμο όταν σηκώσει το τηλέφωνο.
1: Βεβαίως, άντε να δούμε τώρα. Ξεκινήσαμε. 1, 2, 3, 4.
0: Με λένε πού πίνει.
1: Καλημέρα Μάνο.
2: Τι κάνετε?
1: Καλά.
0: Γεια σου ρε Μάνο.
1: Εσύ?
2: Καλά, καλά.
1: Μας περίμενες?
2: Όχι.
0: Μπράβο.
1: Να σου πω, λίγο πιο κοντά στο τηλέφωνο μπορείς να μιλάς, γιατί νιώθω ότι φωνάζεις.
2: Ναι,
1: και,
2: μισό λεπτά.
1: Και φωνάζω κι εγώ χωρίς να υπάρχει λόγος.
0: Όλοι φωνάζουμε.
1: Έλα βρε Μάνο, είσαι στη δουλειά?
2: Όχι.
1: Α, καλά. Όπου κι αν είσαι, χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου. Ό,τι επιθυμείς, καρδιά
0: τη.
1: Καρδιά τη.
0: Πιανή καρδιά.
1: Τη Σοφία.
0: Α, τη Σοφία, η καρδιά είσαι.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Η καρδιά τη χτυπά μόνο για σένα. Φαντάζομαι και δική σου για εκείνη, ε.
2: Άντε,
1: μπράβο. Και είσαι, κλείνει τα 29.
2: Ναι, σωστά.
0: Τίποτα. Δημοτικό ακόμα. Δεν είναι κάτι. Μια χαρά.
1: Πόσα χρόνια είστε μαζί?
2: 10.
0: Wow. Οπότε προλάβατε, μπράβο.
1: Αυτός ο νεανικός έρωτας που κατάλαβες κι εσύ και αυτή ότι είστε πλασμένοι ο ένας για τον άλλον.
0: Τέλος.
2: Ακριβώς, καλύτερα δεν μπορούσα να το πεις.
1: Ώρες και εγώ τα λέω ωραία.
0: Μα και εσύ είσαι μία όμως.
1: Μάνο, είμαστε από το Κοσμοράδιο 95,1. Ο δικός μας Μάνος λείπει.
0: Ναι, πήραμε σένα να πληρώσεις.
1: Αλλά έτσι με ευκαιρία τα γενέθλιά σου, χρόνια πολλά, τα καλύτερα σου ευχόμαστε.
2: Το ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και,
2: καλά.
1: Και σου αφιερώνει το με λίγα λόγια του Νίκου Οικονομόπουλου. Έχει ωραίο στίχο αυτό το τραγούδι, ξέρεις, ε?
2: Είναι και αγαπημένος τραγουδιστής.
1: Άντε. Λοιπόν, να περνάτε πάρα πολύ όμορφα και στα 29 και στα 109 μαζί να είστε. Φιλιά πολλά.
2: Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
0: Φιλιά πολλά.
1: Γεια σου Μάνο.
0: Το με λίγα λόγια.
1: Ναι.
0: Το που αφιερώνει τώρα εδώ η φίλη μας.
1: Λέει κάτι στραβό.
0: Θυμάμαι ότι είναι του χωρισμού.
1: Με λίγα λόγια, να σου πω πως σε θέλω. Αυτό δεν λέει.
0: Με λίγα λόγια είσαι όλη μου η ζωή.
1: Να σου πω πως αγαπώ. Πώς λίγα είναι αυτό, να σου πει.
0: Ναι, τώρα έχει κάτι λίγο για ένα στίχο έτσι λίγο που.
1: Βγάζουμε.
0: Δεν...
1: Όλα τα τραγούδια του Οικονομόπουλου, οι στιχουργοί του, βάζουν κάτι μέσα να σου αφήνει ένα μικρό. Τώρα αυτό γιατί το έβαλες εκεί. Οπότε.
0: Ο κύριος Νίκος Αρής που έγραψε του στίχου. Καλή την μουσική την έχει γράψει ο Χριστός Δάντης. Δεν το ήξερα.
1: Είδατε, παιδιά, η δημιουργία των επιτυχιών που συνήθως είναι και κρυμμένοι. Καλό να τους αναφέρουμε πάντοτε. Είσαι όλη μου ζωή. Να σε καλά, θα έχουμε.
0: Είσαι μισό, λέει, σε κάνω.
1: Εντάξει, πάνω. Μάλλον του αρέσει.
0: Είναι πολύ... λίγο του καημού το τραγούδι. Είναι 50-50 κατάσταση.
1: Το βγάζουμε
0: σε. Αλλά τους αρέσει, μάλλον. Τι
1: μόνο
0: να...
1: το λατρεύω. Και τα δυο χαράματα παλεύω.
0: Τα χειρότερα μου ζω.
1: Κάποτε μπορεί να ήταν έτσι. Τέλος πάντων. Κρατάμε τα καλά και τα θετικά. Να πούμε συγχαρητήρια στο Λευτέρη Πετρούνια, στον προκριματικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ενόργανο στο Ζάγκρεπ, πέρασε με τη δεύτερη.
0: Μπράβο,
1: καλύτερη βαθμολογία. Πρόσωπο ταυτό. Καλημέρα. Γεια σου, Θεοδώρα.
3: Ναι.
1: Θεοδώρα Βασιλική.
0: Γεια σου, Θεοδώρα Βασιλική.
1: Μη σου κόψουμε το όνομα. Τι κάνεις, καλή σου μέρα. Είμαστε από το Κοσμοράδιο 95,1. Σε ξυπνήσαμε?
3: Όχι, ξύπνησα.
1: Σπίτι. Να σου πω, εσύ ξέμεινες στην πόλη, μάθαμε.
3: Ναι, ξέμεινα στην πόλη.
1: Καημενούλα, ακούγεται στη φωνή σου.
0: Να σου πω κάτι, και εμείς εδώ είμαστε. Μη στεναχωριέσαι.
1: Να.
0: Είμαστε πολλοί. Τουλάχιστον τρεις.
1: Δεν είναι άσχημη η πόλη, έτσι λίγο ήσυχη. Δεν σου αρέσει?
3: Τι ωραία είναι.
1: Μια χαρά.
0: Αλλά άμα ήταν και σε κανένα νησί, δεν τη χαλούσε.
1: Οι υπόλοιποι. Οι υπόλοιποι που βρίσκονται, α πούμε, η μαμά η Κατερίνα.
3: Ο πατέρα τη είναι στη δουλειά, η γλυκούλα μου.
1: Α, στη δουλειά. Οκ, ούτε αυτή είναι διακοπές, δηλαδή. Όχι.
0: Όχι, συμπάσχει.
1: Αλλά έχει το μυαλό σε σένα. Κοίτα να δεις πως είναι οι μαμάδες, ρε παιδί μου, και μας έστειλε εδώ μήνυμα στο Κοσμοράδιο να σου πούμε έτσι την καλημέρα που έμεινες, λέει, για την πρακτική σου εδώ και να κάνεις υπομονή.
0: Πότε τελειώνει η πρακτική?
3: Τελειώνω 11 Σεπτέμβρη.
0: Αχα, στις 12 λέει φεύγω.
1: Το δώρο, Βασιλική, ανυπομονείς για να φύγεις ή τέλος πάντων τελειώσει η πρακτική, μετά λες και τώρα τι θα κάνω?
3: Ανυπομονώ για την πρώτη δουλειά να έχω χρήματα στη τσέπη.
0: Με το καλό, με το καλό. Χρήματα στη τσέπη. Καταλαβαίνεις, για να έρθουν οι διακοπές. Πρέπει να γίνει αυτό πρώτα.
1: Σωστά.
0: Ευχόμαστε να γίνουν όλα με τη σωστή σειρά.
1: Όλα τα καλά σου ευχόμαστε. Φιλάκια πολλά.
0: Φιλάκια! Ναι, να γιατί έχεις... μοιράτε μου στην πρακτική, καταλαβαίνεις ότι στη δουλειά, ναι, πηγαίνεις. Αλλά. Ναι. Γιόκπαρα. Mm-hmm. Τι να κάνεις.
1: Είναι στην ευχέρεια του εργοδότη να δώσει το κάτι
0: τη. Και πάλι τώρα τι,
1: ναι,
0: θα σωθείς,
1: πόσο ναι, να κάνει και
0: αυτό. Θα πας τέτοιο, θα πας διακοπές, πιστεύεις?
1: Όχι, αλλά. Κάτι να νιώσεις ότι δεν πήγε χαμένο.
0: Χαμένο.
1: Χαμένο. Πιάσαμε και εμείς τώρα το τραγούδι του Πον. Αντωνία.
4: Καλημέρα.
0: Γεια σου, Αντωνία.
1: Καλέ, τι κάνεις?
4: Καλά, εσείς?
0: Και εμείς, δόξα τω Θεώ.
1: Έχεις γενέθλια σήμερα?
4: Ναι.
0: Πάμε να το γιορτάσουμε.
5: Χρόνια σου πολλά. Χρόνια σου πολλά. Σήμερα γιορτάζεις.
0: Αντωνία μας γλυκιά.
1: Πόσα κεράκια θα βάλεις στην τούρτα?
4: 26.
1: Ολαλά.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Ωραία. Να σου πω, εσύ έχεις γενέθλια, αλλά μάλλον η αδερφή σου χρειάζεται κινητό, ε.
0: Γιατί?
4: Ναι, από εκεί κατάλαβα ότι σκάρωσε όλο αυτό.
1: Πώς τη λένε την αδερφή σου?
4: Γεωργία.
1: Η Γεωργία έστειλε μήνυμα από το κινητό της Αντωνίας, θα την πάρουμε τηλέφωνο.
0: Ωραία.
1: Χωρίς να λέει πως είναι το όνομα της Αντωνίας που είναι,
0: ωραία,
1: να καλέσουμε.
0: Εκεί είχαμε μπλεχτεί πριν.
1: Και ψάχνουμε να βρούμε και τέλος πάντων, χρόνια πολλά γλυκιά Αντωνία. Να πει στην αδερφή σου άλλη φορά να δανείζεται κινητό αλουνού για να μην χαλάει η έκπληξη.
4: Ισχύει, δεν το ολοκλήρωσε καλά, δεν το σχεδιάσε.
1: Είναι η μεγάλη ή μικρή η αδερφή σου?
4: Μικρή.
1: Γι' αυτό μωρέ, μικρούλα είναι.
0: Ας τη χαρίσουμε σήμερα.
1: Ωραία. Να περάσει πάρα πολύ όμορφα σήμερα, ό,τι και αν κάνει, φιλάκια πολλά.
4: Ευχαριστώ πολύ.
0: Φιλάκια, καλημέρα. Ωραία. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν.
1: Αυτά.
0: Έχουμε και δεύτερο μέρος σε λίγο. Έχουμε και άλλα ωραία. Έχουμε και δώρα για σας. Σε λίγο και τίτλους έτσι για να μάθετε τα νέα. Ωραία, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1.
6: Στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Βίκο. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr.
7: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
8: Ο Αλέκος βγήκε από τον Παράδεισο και προσγειώνεται στη Θεσσαλονίκη. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισσόβα με τους Αλέξανδρο Μπουρδούμη και Ματίνα Νικολάου. Μαζί τους πενταμελή ζωντανή ορχήστρα. 28 και 29 Αυγούστου στο Θέατρο Κήπου.
9: Ο Αθλητικός Σύλλογος Διονυσίου σας προσκαλεί σε μια υπέροχη καλοκαιρινή βραδιά. Την 5η 20 Αυγούστου υποδεχόμαστε τον Κώστα Σαφέτη και την Χαρά Βέρα. Στο Κλαρίνο, ο Μάκης Μπέκος. Έναρξη στις 10 το βράδυ. Κώστα Σαφέτης, Χαρά Βέρα στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου Διονυσίου στις 20 Αυγούστου. Σας περιμένουμε όλους εκεί. Μεγάλος χορηγός. Μιλωνάς House Apartments, παραλία Διονυσίου Χαλκιδικής.
7: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
10: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πόρτο Βαλίτσα. Σάββατο 22 Αυγούστου, ο Ανδρέας Καρακώτας τραγουδά Χαρούλα Αλεξίου και Παρασκευή 28 Αυγούστου, κάτω από την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο, ο Λουδομπίκος των Αναγείων. Προπόληση more.com, Σάρωθρον και Πόρτο Βαλίτσα.
7: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. 31χρονος μαχαίρωσε 24χρονη. Πληροφορίες αναφέρουν ότι και οι δύο είναι χρήστες ναρκωτικών ουσιών και η γυναίκα θέλησε να τον ληστέψει. Συνελήφθησαν και οι δύο. Χαλκιδική. 3,95 εκατομμύρια ευρώ για την αποκατάσταση μετά τη μεγάλη πυρκαγιά στη Σίβηρη. Καβάλα. Μπαλκόνι έπεσε σε δρόμο χωρίς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός. Βραζιλία. Τουλάχιστον 23 νεκροί σε μετοπική σύγκρουση λεωφορείου με φορτηγό. Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής. Ο Λευτέρης Πετρούνιας προκρίθηκε στον τελικό των Κρίκων που θα πραγματοποιηθεί αύριο. 27 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 33. Η υγρασία στο 60%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Με έρευνα του ChatGPT, τι προβλέπει για τις ανθρώπινες απαντήσεις που ζητάμε.
3: Αχ, έχουμε καταπληκτικό συναυλιακό διαγωνισμό. Θα απολαύσετε Big Slack στα νέα μου δανειά, αλλά έχουμε και πρώτα τηλεφωνήματα έκπληξη στο δεύτερο μας μέρος.
2: Στα αγαπημένα σας πρόσωπα, φυσικά, κάνουμε τις εκπλήξεις και ακούμε πάντα τις νούμερο 1 επιτυχίες το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Με εσάς είμαστε μαζί κάθε πρωί από τις 8 μέχρι και τις 12. Πάντα.
1: Πολλές καλημέρες, όπου και αν είστε κοντά ή μακριά. Με τη θερμοκρασία να αρχίσει σιγά σιγά να ανεβαίνει. Το καταλαβαίνουμε. Τις πρωινές ώρες είναι αλλιώς.
0: Έχει τώρα.
1: Το βράδυ έχει δροσούλα. Τώρα έχει 26 σχεδόν.
0: 26 θέλω να σου πω στη Σαμοθράκη, είχε στις 3 το μεσημέρι. Και πολύ σούλα.
1: Χάρη και σε ευχαριστήθηκε και δροσιά εκεί.
0: Τέτοιο ωραίο καιρό. Δεν έχω ξαναζήσει το βράδυ.
1: Για σένα είναι.
0: Είχε 20 μοιράτα, 20 ρε.
1: Καλέ, ήθελες κουβερτούλα.
0: Και μου λέγανε πάρε ζακέτα, θα κρυώσεις.
1: Όχι.
0: Τι λέτε ρε, είστε καλά, στο Γιώργο μιλάτε.
1: Οι άλλοι ναι, ο Γιώργος όχι.
0: Οι άλλοι δεν ξέρω, φορέσανε μέχρι και σάλι. Εγώ ήμουν σε φάση, αυτή είναι η ζωή.
1: Τι καλά.
0: Αχ, τώρα... Παναγία μου, λοιπόν εδώ, όπως καταλαβαίνετε, στα δικά μας, λίγη ζεστούλα παραπάνω, θα τη δούμε και σήμερα.
1: Και όσο πάει ανεβαίνει, τουλάχιστον έτσι βλέπαμε από χθες,
0: ναι,
1: για την πορεία των ημερών.
0: Βέβαια το αποκορύφωμα θα έλεγε κανείς, θα είναι η Κυριακή που θα είμαστε κοντά στους 38 μέγιστη θερμοκρασία. Σήμερα θα φτάσουμε μέχρι και τους 34. Θα φυσήξει και ένα αεράκι προς το μεσημέρι. 4 από φόρτα θα μας πάρει να μας σηκώσει.
1: Εντάξει.
0: Αλλά κάτι της θα υπάρχει, έτσι να κουνιέται κανένα φύλλο δεξιά-αριστερά. Αυτό είναι όλο, οπότε it's ok.
1: Και είναι ωραία βραδιά σήμερα για Πέγκιζίνα, έτσι. Στο Κάγιο θα εμφανιστεί. Θυμίζουμε, αν δεν έχετε κάνει τα κουμάντα σας, η Πέγκι full με τις επιτυχίες της.

0: Εδώ θα είμαστε κάθε πρωί, 8 με 12 να σας ξυπνάμε. Πρωινό στο Κοσμοράδιο είναι το 5,1.
1: Εδώ θα είναι και ο Νίκος Βέρτης σε λίγες μέρες. Έρχεται στη Θεσσαλονίκη, σας το είχαμε πει πρώτη.
0: Τον Νίκο.
1: Και καλύτερη.
0: Θυμάμαι, εγώ το έλεγε χειμώνα είχαμε ακόμα. Εντάξει, άνοιξε, α πούμε.
1: Κοντομάνικο φορούσα, ναι. Θα έρθει ο Νίκος, θα μάθει όλες τις λεπτομέρειες φυσικά. Πύλη αξιού, ετοιμάζονται εκεί τα πράγματα. Καλημέρα στο φίλο Αχιλέα, Χαλκιδική με φραπόγαλα.
0: Έτσι είναι. Είναι το φραπόγαλα, όχι το φραπόγαλο.
1: Και εγώ φραπόγαλο το λέω, αλλά γάλα στο φραπέ, φραπόγαλα. Δεν θα τα χαλάσουμε.
0: Δεν πειράζει, ρε Χιλέ, πιέστοση τώρα εκεί στην υγειά σου.
1: Ευχαριστήσου το. Φιλιά στην λεμονιά στο Κόρκ της Ιρλανδίας που μας ακούει πάντα. Εργάζεται εκεί.
0: Και τι δουλειά κάνει.
1: Το πιο γλυκό παρεάκι. Γραφείο. Τώρα δεν ξέρω τι γραφείο.
0: Οκ, τα φιλιά μας.
1: Αλέξανδρος στο Augsburg. Όλοι του εξωτερικού ανταμώνουμε. Βρισκόμαστε εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1.
0: Ποιο έχει μείνει στην πόλη από οδηγού, θα μας πει η Σοφία. Έχω την διέστηση κανένα.
2: Έχει δίκιο, δεν υπάρχει κανένα μα κανένα μποτιλιάρισμα στους δρόμους της πόλης. Να, έτσι λίγες καθυστερήσεις βλέπω και στην Τριανδρία, στο περιφερειακό προς τα ανατολικά, αλλά όχι κάτι ιδιαίτερο.

0: Εμείς σας λέμε καλημέρα, όσο πιο χαρούμενα και αισιόδοξα γίνεται, όπου και αν σας βρίσκουμε. Κάποιοι ήρθαν να πάνε να δουν, λέει, τον αγώνα του Παναθηναϊκού στο ΆΚΑ. Ο φίλος Σάκης από τη Γερμανία.
1: Καλώς ήρθε.
0: Αγώνα. Παίζει και ο ΠΑΟΚ σήμερα, βεβαίως, όταν τα λέμε και αυτά. ΠΑΟΚ Μπραν. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Βασίλη.
1: Γεια σου, Βασίλη. Ναι.
2: Γεια σου, Θεσσαλονίκη, Κοσμοράδιο.
1: Μπράβο, ρε, μπράβο. Μπράβο, ρε, Βασίλη. Μόνο σου τα πες όλα.
0: Έλα.
1: Εμείς ρεπό.
0: Ναι, πες τα, γιατί σε πήραμε, έλα.
2: Για τα γενέθλια.
0: Χρόνια
2: πάρα πολύ.
0: Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά.
0: Θα ευχηθεί και στον εαυτό του άνθρωπο. Χρόνια σου πολλά.
1: Ό,τι επιθυμείς.
0: Όμορφες στιγμές, σε αγαπάνε πολύ οι δικοί σου, ειδικά αυτοί που μας έστειλε μήνυμα. Σου έρχεται να είναι ξεχωριστή και ιδιαίτερη όπως εσύ θέλεις. Της λείπεις πολύ με τα ζουζουνάκια τα νύψια της.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Η αρετή είναι αυτή η αδερφή σου. Που, να σου πω,
2: ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σε ποια πόλη είσαι εσύ?
2: Στο Αμβούργο.
0: Αμβούργο. Η αρετή πού είναι?
2: Στην Καλτσρούη, κάπου 600 χιλιόμετρα πιο
0: κάτω. Α, είστε μακριά.
1: Κοντά δεν σας λες, ναι.
0: Οπότε, ναι, η απόσταση. Γιατί, πώς έτυχε, ρε παιδί μου, και τόσο απλωθήκατε, η δουλειά σας?
2: Είχα δουλειά εδώ πάνω εγώ, γι' αυτό ήρθα προς τα πάνω.
0: Ναι. Με τι ασχολείσαι, Βασίλη?
2: Με εργατικά ατυχήματα.
0: Ω, μάλιστα. Είναι πολλά τα εργατικά ατυχήματα στη Γερμανία, Βασίλη. Στην πόλη σου.
2: Έχουμε δουλειά. Όμως βοηθάμε, προσπαθούμε ό,τι το καλύτερο να κάνουμε.
0: Έτσι, να βοηθάτε τον κόσμο, βέβαια. Πρέπει να υπάρχουν καλύψεις και κάποιος άνθρωπος να νοιάζεται. Βασίλη, τι θα κάνεις σήμερα στα γενέθλιά σου?
2: Θα πάρω το μικρό και τη γυναίκα μου και θα πάμε για πρωινό και μετά θα δούμε πώς θα κυλήσει η μέρα.
0: Υπέροχα. Άρα έχεις ρεπό σήμερα.
2: Έχω δύο ρίτσες ακόμα και μετά ρεπό.
1: Εντάξει, ωραία, λίγο έμεινε.
0: Βασίλη, χρόνια πολλά και από εμάς από το Κοσμοράδιο. Φιλιά πολλά, να σε χαίρονται οι δικοί σου.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια.
1: Τα φιλιά μας, καλημέρα.
0: Άρα, εσείς που είσαι στη Γερμανία. Τσακ, με τη μία. Πώς το λένε, στροφάρετε.
1: Το πιάνουνε, το πιάνουνε.
0: Ναι.
1: Στον αέρα. Τσακ, ένα τηλεφώνημα.
0: Πώς το λένε.
1: Εδώ στη γειτονιά παίρνουμε και.
0: Καμιά φορά.
1: Σας ψάχνουμε, μόνο που δεν ερχόμαστε να σας κουτίξουμε για να σας σηκώσετε.
0: Αν ήταν ο Μάνος εδώ θα έλεγε, με 20 ευρώ έρχομαι.
1: Εντάξει.
0: Έχει ζητήσει, δεν φαντάζεσαι. Όχι 50 λεπτά, όχι 50 λεπτά.
1: Ήθελε να πάρει το διήμερο.
0: Ήθελε να πληρώσει την κρίνια, γιατί του ήρθε ένα λογαριασμό πάλι. Του λέω, βάλε πάει εντό τουλάχιστον.
1: Συγγνώμη, τα κάψε.
0: Να μην βλέπει. Όχι, θέλω να ξέρω τι πληρώνω. Καλημέρα, Αμαλία.
3: Καλημέρα.
0: Τι κάνει?
1: Γεια σου, Αμαλία.
3: Γεια σας, καλημέρα.
0: Από το Κοσμοράδιο 95,1 είμαστε, να σου ευχηθούμε προκαταβολικά. Χρόνια πολλά.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Σε σένα.
3: Δεν την περίμενα τώρα.
1: Να, έτσι τέτοιοι είμαστε.
0: Μαντεύεις από ποια έρχεται η έκπληξη?
3: Φυσικά, από τη Γεωργία.
0: Η κολλητή σου, ναι.
3: Η κολλητή που την έχω εδώ απέναντί μου.
0: Α!
1: Ορίστε.
0: Βγάζει βίντεο ή όχι?
3: Βίντεο όχι, δεν βγάζει.
0: Να, άκου τώρα.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Η ευχή λέει να λάμπεις όπως σου αρμόζει, αφού είσαι βασίλισσα και αρχηγός.
3: Τέλειο. Από την
0: αδερφή κολλητή.
3: Αδερφή κολλητή. Από, και τέλεια ευχή.
0: Από 7 χρονών η Γεωργία.
3: Ναι.
0: Και τώρα
3: ναι,
0: πόσο είσαι? Αμαλία.
3: Κλείνω τα 29.
0: Εντάξει.
1: Καλή, μια χαρά είναι. Καλά έκανες και ρώτησες. Μπράβο.
3: Είμαστε τέλεια.
0: Έχετε.
3: Στα 30 είμαστε τέλεια.
0: Ωραιότατα. Έχετε πολλά χρόνια ακόμα υπέροχης φιλίας που δεν θα καταλάβεις πώς περνάνε όταν έχεις τέτοιους ανθρώπους γύρω σου. Φιλάκια πολλά, Αμαλία.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Τα φιλιά μας πολύχρονη.
0: Για τι ωραία, τι καλά. Και τι σου έλεγα. Ζητούσα IBAN, όχι 50 λεπτά.
1: Ανέβηκε η ταρήφα, είδατε.
0: Ό,τι μπορείς.
1: Είναι σαν τη φέτα. Ξεκίνησε από ένα χιλιάρικο.
0: Ναι.
1: Έγινε 6 ευρώ μετά με το ευρώ.
0: Και ζητούσε.
1: Και τώρα έχει φτάσει.
0: Ζητούσε premium συνδρομή. Να σου πω πώς. Έλενα. Α, όχι. Λοιπόν, λέει, όταν. Το έχει σκεφτεί ο άνθρωπος.
1: Έχει κάνει business plan.
0: Μάρκετινγκ, όχι αστεία.
1: Στο απλό τηλεφώνημα.
0: Δωρεάν. Αν θέλουν λέει, να ξανακαλέσουμε.
1: Α, μάλιστα.
0: Μία
1: θα βγουν τα λεφτά.
0: Μία φορά.
1: Α, δεν διαθέσουμε.
0: Πάμε στο παρακάτω. 5 ευρώ τιμή. Αν θέλουμε να ξανακαλέσουμε, 10 ευρώ.
1: Ωραία.
0: Κατάλαβες. Στην πρίμιο μου. Πότε πάει κλιμακωτά αυτό.
1: Και δεν μπορούμε να κάνουμε ψέματα ότι ξανακαλούμε. Να μαζεύουμε τα 10 ευρώ.
0: Αχ, τίποτα. Θα μαζεύουμε.
1: Αυτά που ξέρετε, αυτά που λέμε να ξέρετε, δεν είναι αλήθεια. Είναι επιστημονική φαντασία.
0: Θα βαλέ κάνουμε καλέ που μα ξέρετε τι είμαστε. Όλα αυτά αρκεί να χαμογελάτε εσεί και αγαπημένοι σα.
1: Και κάποιοι προσφέρεστε να στείλετε και λιμένε, σα παρακαλώ πολύ. Όχι.
0: Επίση, θα σου πω και το άλλο. Το τηλέφωνο του συνδρομητή που καλέσαμε. Δεν θέλω να.
1: Γεια σου.
0: Και έχει και γενέθλια, βρε φίλε Γιούλη. Δεν πειράζει. Ίσως δεν μπορεί να είναι στη δουλειά. Γιατί κάποιοι δουλεύουν. Δηλαδή, μπορεί να μην έχουμε κίνηση. Αλλά ξέρετε, έχουν πάει άλλοι ήδη στη δουλειά του.
1: Ναι, τι να κάνει.
0: Είναι 9 και 20. Πολύ χαλαρά πάντω είμαστε και εύκολο παρκάρισμα κάποιο μπορεί να βρει. Όμω, να ξέρετε, η δημοτική αστυνομία δεν λείπει.
1: Ναι, δουλεύει κανονικά. Κάποιοι έχουν μείνει σίγουρα.
0: Είναι εδώ και κάνουν τη δουλειά τους, οπότε μην παρκάρετε κάπου που δεν πρέπει ή χωρίς να βάλετε το απαραίτητο.
4: Ναι.
0: Τι είναι αυτό?
4: Όχι.
0: Αχ, ξανακαλύπτω.
4: Δεν έχω γραμμούλα.
0: Δεν έχεις γραμμούλα.
4: Δεν έχω γραμμούλα.
0: Έχεις, όχι, τι είναι αυτό? Έβαλα. Γεια σου, guten morgen, φίλε. Είναι και ο Συρφουσίλη εδώ, ο Βασίλης, ο φίλος μας.
1: Ο Βασίλης.
0: Στην Κατερίνα.
1: Βασίλη, φιλιά, ξέχασα να το απαντήσω ένα μήνυμα χθες.
0: Θέλεις να το απαντήσω από τον αέρα?
1: Θέλω να το απαντήσω.
0: Τι?
1: Θέλω να σου πω και τι μου είπε όμως.
0: Όχι, δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω αν πρέπει.
0: Ποιο πήρε με τώρα.
1: Θα του απαντήσω
0: αν πρώτα. Αν δεν θέλει μπει.
1: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Χριστίνα, εσύ?
5: Ναι,
0: γεια σου Χριστίνα.
1: Γεια σου Χριστίνα.
0: Είμαστε από το Κοσμοράδιο 95,1. Σου κάνουμε ένα τηλεφώνημα έκπληξη.
1: Έκπληξη.
0: Γιατί κάποιος μας ζήτησε να σου μεταφέρουμε να σου πούμε το μήνυμά του.
1: Για πες το.
0: Μια μεγάλη συγγνώμη, είπε. Στη γυναίκα της ζωής μου, που μου έχει χαρίσει δύο υπέροχα παιδιά και την αγαπώ πολύ και θα κάνω τα πάντα για να μην τη χάσω από τη ζωή μου, γιατί είναι ένας υπέροχος άνθρωπος. Εσύ είσαι όλα αυτά, Χριστίνα. Δεν ξέρω τι έκανε τον Νίκο να νιώσει αυτή την ανάγκη, αλλά εμείς επειδή κάνουμε τηλεφωνήματα έκπληξη, μεταφέρουμε τα μηνύματά σας.
1: Α, στο μεταφέραμε και σένα.
0: Αυτό κάναμε.
5: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σε κάνουμε να χαμογελάσεις, ε.
1: Ή να νευριάσεις.
5: Συγκινήθηκα.
1: Εντάξει, ωραία.
0: Πόσα χρόνια είστε με τον Νίκο μαζί?
5: 6.
1: Τι σου έκανε? Λέγε. Έλα να τον ξεφτυλίσουμε τώρα.
0: Να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά.
5: Όχι, μωρέ, εντάξει, τίποτα. Απλά λόγω δουλειάς όλα αυτά.
0: Υπάρχει.
5: Λίγο. Έχει ξεχαστεί με όλα. Ενώ.
0: Η πίεση της καθημερινότητας, λίγο η ρουτίνα, ναι. Όλα αυτά, μερικές γκρίνιες.
1: Τι ξέχασε.
5: Θυμάμαι να δείχνουμε ότι αγαπάμε τον
0: άνθρωπο. Να.
1: Εντάξει. Άμα είναι μέχρι εκεί,
0: ναι.
1: Αφού το καταλαβαίνουμε μετά, να το κάνουμε και πράξη. Να εμείς κάνουμε την αρχή.
0: Το κατάλαβε.
1: Αλλά μετά να υπάρχει και συνέχεια, ε. Καλά, δεν το λέω, πες.
5: Έτσι, ωραία.
0: Το κατάλαβε ο Νίκος. Φιλάκια πολλά, Χριστίνα, όλα.
5: Πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Καλό υπόλοιπο.
1: Φιλάκια, καλημέρα.
0: Έτσι, ένα απλό. Δεν λύθηκε το πράγμα. Έτσι, αυτά. Είδατε.
1: Αφιερώσμαστε επειδή και ένα τραγούδι.
0: Ναι, μωρέ.

0: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στον κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.
1: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
2: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
3: Καλλιτέχνης
2: Ζαφ.
3: Τίτλος
2: Αύγουστος.
4: Μίλησε.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Καλοκαιράκι.
3: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
2: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
3: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
2: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Εθνικό Θέατρο. Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 26 Αυγούστου, Θέατρο Δάσους.
5: Με μια καλή μέρα η πόλη αλλάζει, με μια μελωδία που πάντα ταιριάζει.

0: χωνιά στο Παγκράτη.
1: Σε όποια γωνιά και αν είστε, μπορείτε να ακούτε Κοσμοράδιο 95,1 χάρη στο application για smartphone και tablet. Και το κοσμοράδιο.gr μπορείτε φυσικά και από εκεί.
2: Από όπου σας βολεύει, παιδιά, εμείς δεν κρίνουμε.
1: Καλημέρα σε όλους και όλες. Ο Γιώργος Τσεσμετής και η Μιράντα Μουλιώτη εδώ. Συναυλιακά συνεχίζουμε πάρα πολύ δυνατά. Το ξέρετε, όλο το καλοκαίρι και ο Σεπτέμβρης ακόμα που έρχεται είναι εξίσου δυνατός.
2: Τι να πρωτοδιαλέξεις τέλος πάντων φέτος. Η αλήθεια είναι ότι μπορείς πολλά.
1: Ένα-ένα ξέρεις τώρα, να δούμε λίγο τα πιο άμεσα. Γιατί έρχονται και οι Pix Lux στα μπουζανιά.
2: Μα δεν θα δακρύσω πια για σένα. Και γιατί έπαψες αγάπη να θυμίζεις.
1: Έχεις γίνει πολύ καλό σε αυτά τα Mix Pot πουρία. Γιατί δεν έγινες DJ.
2: Άντε πες εσύ. Ούλα με λοιπόν στο ξαναλέω. Ούλα λένε για μένα.
1: Και πολλά.
2: Τις παλιές αγάπες μη μιλάς. Ας την αλέει. Ας την αλέει.
1: Θέλετε να τα ακούσετε από τους Pix Lux.
2: Καλύτερα θα είναι, σας το υπόσχομαι.
1: Να τα τραγουδίσετε κι εσείς μαζί τους 22 του μήνα, αυτό το Σάββατο, στο αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών.
2: Γιατί το τραγούδι αυτό πάντα να λέει. Δεν μπορώ. Τώρα είμαι έτοιμος να πάρω τον αναπτήρα και να πάω από κάτω έτσι να κάνω.
1: Και εμείς έτοιμοι κι εσείς. Άλλοι με τον αναπτήρα, με τα κινητά, ό,τι βολεύεστε. Έχουμε 4 διπλές προσκλήσεις που θα γίνουν δικές σας για το Σάββατο. Πώς είμαστε στα Μουδανιά.
2: Ήρθε η ώρα να αρπάξετε το κινητό σας. Να μπείτε μέσα στην εφαρμογή του Viber και να μας στείλετε μήνυμα στο 6982-951-951. Γράψτε πρώτα Pix Lux. Μετά το ονοματεπώνυμό σας, στείλτε μας το μήνυμα. Άμα θέλετε, γράψτε μας και το αγαπημένο σας τραγούδι, τον Pix Lux.
1: Θα το ξανατραγουδήσουμε.
2: Θα το ξανατραγουδήσουμε, εννοείται.

0: Καλημέρα και όπου κι αν είστε, μεγάλο φιλί, χαμόγελο, δροσούλα, σας στέλνουμε και τις νούμερο 1 επιτυχίες. Γιώργος και Μιράντα εδώ. Είναι σήμερα η παγκόσμια ημέρα κατά των κουνουπιών.
1: Κατά των κουνουπιών.
0: Δεν θα πρέπει να είναι κάθε μέρα.
1: Να ψοφήσουν όλα, εύχομαι.
0: Εν τω μεταξύ.
1: Κάνουν σε κάτι καλά τα κουνουπιά.
0: Κοίταξε, αποτελούν τροφή σε άλλα πλασματάκια, πούμε, στα βατράχια και πολλά πουλιά τα τρώνε.
1: Όχι, σου ρίξουμε λίγο ψωμάκι εμεί, δεν πειράζει. Δεν μπορώ, τα συγχαίρω με τα κουνούπια.
0: Η αλήθεια είναι ότι παρά είναι πολλά αυτά. Καθιερώθηκε αυτή η μέρα στην μνήμη του Βρετανού γιατρού και έχει πάρει και το βραβείο Νόμπελ, ο Σερ Ρόναλντ Ρος, το 1897, ο οποίος λέει ανακάλυψε ότι τα θηλυκά κουνούπια είναι αυτά που μεταδίδουν μολυσματικές νόσους, όπως και η ελονοσία που τότε ξέρεις θα έριζε.
1: Ναι. Δεν θέλω να είμαστε σεξιστές με τα κουνούπια, αλλά εμπροκειμένου εγώ θα τα συγχαθώ όλα μαζί, δεν με πειράζει καθόλου, δεν έχω κανένα πρόβλημα.
0: Και τα θηλυκά είναι αυτά που τσιμπάνε, γιατί πρέπει να εποάσουν τα αυγά τους.
1: Τι φταίμε εμεί. Τσιμπήσουν κάτι άλλο, δηλαδή χάθηκε να τσιμπάνε. Τι να τσιμπούσαν, τους κορμούς των δέντρων, ας πούμε.
0: Όντως,
1: εμάς έπρεπε. Κάτι... Εμάς βρήκατε.
0: Είμαστε κι εμείς.
1: Θέλω να σου πω ότι στις διακοπές πήγαμε και πήραμε μπριζάκι με μπουκαλάκι, με τέτοιο, γιατί χρειαζόταν.
0: Φιδάκι δεν πήρατε.
1: Εγώ είπα, φιδάκι όχι, δεν μπορώ, το σχένομαι.
0: Καλά, αυτό είναι για εξωτερικό χώρο, θα μου πει να βάζει μέσα.
1: Φαντάζεσαι στο υπνοδωμάτιο. Και σε βρίσκουν τούμπανο την άλλη μέρα.
0: Γιώργο, είχαμε.
1: Δεν σε ενοχλεί ποτέ ξανά το κουνούπι.

0: Άιντε, καλημέρα σας. Εδώ είμαστε πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Συγγνώμη που σε τρώμε ξεμονέτα.
1: Λίγο. Όχι, χαίρομαι που έχει ωραία και τη διάθεση. Ξεκουράστηκε, πέρασε καλά.
0: Ωραία, δεν πέρασε. Και στην εγχειρήσα τώρα και να είμαι. Ποιο είμαι ο Μάνο. Ναι. Όχι, εγώ όταν γυρνάω από εδώ είμαι χαρούμενο.
1: Την κρίνια έφαγα.
0: Αφενό, γιατί μου αρέσει η δουλειά μου εδώ και οι συναδελφοί μου, εξαιρετική παρέα αυτή. Αφετέρου, γιατί άμα περάσει ωραία και γυρίσει τη δουλειά, τι ήταν καλύτερα να του τρώ τη μάπα όλου non-stop.
1: Και να μην έχει πάει πουθενά. Αλλήμον.
0: Γιατί για πάντα δεν μπορεί να κρατήσει. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Ο άλλο ήταν κουρασμένο πριν καν φύγει. Τι μου λε τώρα.
0: Ο άλλο πρέπει να πάρει σύνταξη ή να τελειώνουμε. Εντάξει, πολύ το κουράσαμε. Άντε, φτάνει αγόρι μου.
1: Τώρα, να δούμε λίγο τι έχουμε από σύνταξη, θα έλεγα. Από κίνηση στου δρόμου τη πόλη.
2: Έχουμε λίγε καθυστερήσει στο περιφερειακό. Είναι στο ύψο τη Πολύχνη και στο ύψο τη Τούμπα με κατεύθυνση προ τα ανατολικά. Μέσα στην πόλη δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο θέμα. Ενώ στη Χαλκιδική λίγε καθυστερήσει ξεκίνησαν τώρα στο Πευκοχώρι και στο φανάρι της Νικήτης.

Βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βερεί, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανέ.

0: Από τα τραγούδια που δεν ξεχνιούνται και δεν θα ξεχαστούν, πιστεύω, ο Νίκος Οικονομόπουλος, πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 είστε εδώ που ακούτε όλες τις νούμερο 1 επιτυχίες.
1: Βεβαίως, έτσι κάνουμε κάθε πρωί και να ξέρετε ότι σας κάνουμε και μια ερώτηση. Θα ρωτήσετε πού? Έλατε στη σελίδα μας στο Facebook, facebook.com/Κοσμοράδιο 951. Σήμερα θέλουμε να μάθουμε από εσάς ποιο είναι το ταξίδι που δεν θα ξεχάσετε ποτέ.
2: Στη Ρώμη, στην Ιταλία, γράφει ο Σταύρος, πήγαμε το σχολείο, απίστευτο ταξίδι και το πρώτο στο εξωτερικό.
1: Το πρώτο είναι αλλιώς.
0: Όντως, τώρα που το σκέφτομαι και εμένα το πρώτο μου στο εξωτερικό ήταν εκεί στη Βρετανία, στο Λονδίνο. Οπότε είναι που σου μένει ξέχαστο.
1: Γι' αυτό σου μείνει, ναι.
2: Πράγα Χριστούγεννα, λέει εδώ πέρα η Τζάνα.
0: Στους πόσους βαθμούς ήσασταν, θέλω να μου πεις. Εγώ πρωτοχρονιά που είχα πάει για μείον 27.
2: Ρόδο και Σίμι, λέει πάντως η Χαρούλα. Ενώ η Κατερίνα από κάτω γράφει Μύκονος.
0: Όχι, ναι.

0: Νάτος και ο Θοδωρής Φέρης μας. Νάτος. Τον είδα να περνάει από εδώ από το παράθυρο, τον έκτο.
1: Δεν είναι Τετάρτη σήμερα.
0: Την άλλη Τετάρτη όμως θα βρίσκεται στο γήπεδο του Απόλλωνα Καλαμαριάς και εσείς σε λίγο θα διεκδικήσετε διπλά εισιτήρια. Οπότε μείνετε εδώ, έρχεται ο αντίστοιχος διαγωνισμός.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί ξέρετε ότι μας αρέσει έτσι να σας κακομαθαίνουμε.
1: Ναι, πολλές προσκλήσεις έρχονται. Σας είπαμε να είστε εκεί συντονισμένοι και στα social και όλα να τα βλέπετε. Και μην ρωτάτε τώρα το ChatGPT για πράγματα οποία παιδιά μπορείτε να μάθετε από το Κοσμοράδιο, εντάξει. Όπως όλες αυτές τις συναυλίες που έχουμε.
0: Εμάς ακούτε. Το ξέρετε, πολλές φορές αυτό σχεδιάζει.
1: Ναι.
0: Λέει τα δικά του.
1: Πάντως έγινε πρόσφατα μια έρευνα που λέει ότι το ChatGPT προβλέπει τις ανθρώπινες απαντήσεις με ακρίβεια 85%. Το έχουν εξελίξει τόσο σε επίπεδο που λέει ρε παιδί μου, γιατί όντως αλαντάλα τη Παρασκευή το χάλασε πάρα πολλά πράγματα. Τα θυμίσω εγώ που ήθελα κάτι φορολογικό και άσε.
0: Όχι.
1: Φαντάζεσαι τι μου λέει.
0: Για τέτοια μη βασίζεστε. Μην μπείτε καμιά φυλακή για το ChatGPT.
1: Όχι, δεν χρειάζεται. Ναι. Πάντως εκπαιδεύεται με ταχύτατους ρυθμούς σε πάρα πολλά. Και όλοι βλέπουν τώρα πως αυτό είναι ένα υπερπροϊόν, αρκεί να ξέρεις να του δώσει τις κατευθυντήριες.
0: Λοιπόν, είχα κάνει μία έρευνα έτσι για πριν τις διακοπές, για το που πρέπει να πάω, τι πρέπει να κάνω εκεί, τι να μην μου ξεφύγει. Και καλά τώρα, γιατί ξέραμε, είχαμε εκεί πέρα ντόπιο οδηγό. Αλλά λέω, κάτσε να δω τι θα μου βγάλει, ρε παιδί μου, άμα δεν ήξερα από αυτά που θα πάμε, τι θα μου βγάλει. Πάμε τέλος πάντων. Παίρνανε κανένα δύο μέρες, λέω κάτσε να κάνω ένα κατσάπ. Λέω θυμάσαι που είμαι. Και μου λέει φυσικά είσαι στην Αλόνισο και στη Σκιάδο. Μου λέω
1: καλά.
0: Ό,τι να είναι, καλά να περάσουμε.
1: Πολύ σε παρακολουθεί. 90, 95 και 1.
2: Κοσμοράδιο. Η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου είναι αρκετά σαφής σχετικά με τις έρευνες για το ράδιο.
3: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Μα τι έρευνα είναι αυτή που κάνετε? Ακούω Κοσμοράδιο. Σταματήστε τις έρευνες. Όλοι ακούμε Κοσμοράδιο.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Τσέλικα Recycling.
2: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
5: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
2: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
5: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
6: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
7: Το Κοσμοράδιο προτείνει
8: Σάββατο 22 Αυγούστου, τριπλή διασκέδαση στο Παρατί στο Στρατόνι. Οι τρίο μουσικάντοι σε ένα πρόγραμμα που τα έχει όλα. Με τους Μανώλη Καραντίνη, Αχιλέα Σοφούδη και Θάνο Γκιουλετζή. Φαγητό, ποτό και λαχιοφόρος αγορά στην πιο ξέγνια στη βραδιά. Τιμή εισόδου 5 ευρώ. Τρίο μουσικάντοι από τον Σύλλογο Γυναικών Στρατονίου στο Παρατί. Να είστε εκεί!
7: Το Κοσμοράδιο προτείνει
9: Φεστιβάλ Θάλασσας 2026. Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
10: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
11: Λυσιστράτη είσαι.
12: Μην το πεις.
13: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
14: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
15: 26 Αυγούστου στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών.
16: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
7: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: σας δίνουμε ό,τι έχουμε και δεν έχουμε, βρε παιδιά.
1: Τι νομίζετε? Αισθάνομαι όλο και μήνα στον Άσο είναι η φάση μας.
0: Κοσμοράδιο 95,1, Γιώργος και η Μιράντα εδώ. Να σου κάνω το τεστ. Πότε
1: σου
0: είναι η Κατερίνα Λιόλιου στο θέατρο Γης?
1: Να φας τώρα, στα κοντά. Εγώ αισθάνομαι ότι θα πάω από αύριο να περιμένω.
0: Όχι, είναι πολύ νωρίς, εντάξει. 2 του Σεπτέμβρη, παιδιά.
1: Θα το έλεγα.
0: Τετάρτη, μην ξεχνά.
1: Έχει από άδεια στα μάτια.
0: Γι' αυτό δεν σε πιέζω. Ναι. Δεν είμαι τώρα σε.
1: Αλλά ήξερα ότι θα μπει Σεπτέμβρη.
0: Είναι η πρώτη συναυλία του Σεπτεμβρίου ουσιαστικά που έχουμε, έτσι. Και μετά, full πρόσωλο ταχώ. Έχουμε και ένα Στέλιο Ρόκο 7 Σεπτεμβρίου στη Μονή Λαζαριστών, έτσι.
1: Τέλεια.
0: Αλλά από τις 6 του μήνα, το συναυλιακό πρόγραμμα της ΔΕΘ, τα Music Events.
1: Τι να πούμε τώρα. Αν δεν έχετε μπει, υπάρχει ένα πολύ ωραίο καρουζελάκι. Αυτές οι φωτογραφίες που κάνετε δεξιά-αριστερά στο Instagram του Κοσμοράδιο και στο Facebook φυσικά υπάρχει. Μπορείτε να μπείτε, να το αποθηκεύσετε, να το στείλετε και στους φίλους σας, να κανονίσετε σε ποιες συναυλίες θα έρθετε, να είστε εδώ συντονισμένοι στο Κοσμοράδιο για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις.
0: Το χρειάζεστε κιόλας αυτό, γιατί το πρόγραμμα είναι καταπληκτικό και να λέμε για όλα τα γούστα, κυριολεκτικά όταν έχουμε opening με Άντζελα Δημητρίου και Λευτέρη Πανταζή.
1: Τι έχει να γίνει.
0: Κλείσιμο με Ρία Ελληνίδου, αλλά ενδιάμεσα και Πάνω Μουζουράκι, Μαραβέγια, Ελικό Κοινό Ανδρομάχηλο, Νάρο Γουανέλη, Ακύλα Σταβέντο, Νταφνή Λόρενς, Μαρσό. Εντάξει, όλους σχεδόν τους είπα, αλλά σας τους είπα ανακατεμένος. Και κλείνοντας νωρίτερα και τα εισιτήρια σας για τη ΔΕΘ στα Early Bird με 7 ευρώ, παιδιά, νομίζω δεν θα αφήσετε συναυλία για συναυλία με Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σας το έχω καρφιτσώσει το post στο Instagram, να ξέρετε. Κοσμοράδιο κάτω παύλα 951. Μπείτε, αποθηκεύστε το κι εσείς, να το έχετε.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω, να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει. Πόσο.

0: πες τα βρε Γιάννη.
1: Τα λέει ωραία.
0: Κάτι... Και έκανε, καθόταν.
1: Όχι βρε. Να μην καθίσουν και να μην πάνε στη σχολή τους. Εγώ κάπως έτσι το εκλαμβάνω. Αυτό που βγήκε τώρα, στρατιωτική θητεία 9 μηνών, ναι, για όσους καταταγούν τώρα στην ΓΑΜΑ ΕΣΟΛΗ τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου.
0: Χωρίς να πάρουν αναβολή.
1: Ναι, για σπουδές.
0: Okay.
1: Και θα κάνουν 9 μήνες. Όσοι καταταγούν χωρίς αναβολή.
0: Είχε πάει 12 εντωμεταξύ.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Ναι,
0: το είχα αφήσει στο 9 μήνο, mm-hmm, που ήταν στα δικά μου τα χρόνια.
1: Ένα κίνητρο λέει, για την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώτων σε νεότερη ηλικία. Σου λέει, α, φύγουν, μπαμ, μπαμ. Τώρα που βράζει το αίμα του και αυτά. Όσοι ενδιαφέρεστε, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε.
0: Πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα όμως στους δρόμους της πόλης. Η Σοφία είναι έτοιμη να μας βγάλει εκεί έξω.
2: Όλα κυλάνε ομαλά. Μερικές μόνο καθυστερήσεις συναντάμε στον περιφερειακό στο ύψος της Τούμπας με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Πέρα από αυτό όμως δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο μποτιλιάρισμα. Λίγες καθυστερήσεις τώρα και στη Χαλκιδική, σε Πευκοχώρη και στην Οικίτη.

0: Μαντέψτε σε χιάδι από εβδομάδα.
1: Ρε Γιώργο, συνειδητοποιήσω ότι τελειώνει το καλοκαίρι. Ενώ ήμουν εγώ αυτή που έλεγε όλη τη βδομάδα. Έχουμε ακόμα μέρες μπροστά μας. Έχουμε ακόμα και είναι ακόμα καλοκαίρι. Και όσο έχει ζέστη είναι καλοκαίρι, αλλά.
0: Έχουμε ακόμα το από καλό καιρό.
1: Μελαγχόλησα, ήδη.
0: Εγώ καθόλου. Δεν πειράζει. Καλό ήταν, άντε, να πάει στο καλό τώρα. Λοιπόν, αγαπημένοι μας φίλοι, κοιτάξτε λίγο τώρα. Σας έχουμε ένα δίλημα. Ξέρετε, μας αρέσει να σας βάζουμε κάτι τέτοια διλήμματα. Ποτέ δεν είναι μια λογική συνθήκη ούτως ή άλλως. Δηλαδή, σιγά μην σας βάλουμε κάτι normal. Αλλά πείτε ότι έχουμε δύο σενάρια. Σας λέει κάποιος. Πάρε 10 μέρες άδεια.
1: Τις παίρνω.
0: Στις δίνω εγώ, ορίστε. Ωραία,
1: πήγα, έφυγα.
0: Δεν έχεις φράγκο όμως.
1: Πού να πάω χωρίς λεφτά.
0: Ωραία, άκουσε να δεις. Έχω μια εναλλακτική.
1: Τι.
0: Θα σου δώσω και 1000 ευρώ να κάνεις ό,τι θέλεις. Αλλά μία μέρα άδεια.
1: Έρεσε, τι
0: πρέπει να διαλέξεις ένα από τα δύο.
1: Τι να φτιάξει.
0: Ή 10 άφραγγοι, ή μία μέρα να κάνεις ό,τι θέλεις. Να τις ευχαριστηθείς με ένα χιλιάρικο.
1: 10 μέρες άφραγγος,
0: Άφραγγοι.
1: Πού να πάω.
0: Όσα έχεις στην τσέπη σου, τέλος πάντων.
1: Ότι.
0: Τώρα εσύ είσαι και.
1: Όχι, δεν έχω τίποτα στην τσέπη.
0: Αγαπημένοι μας φίλοι, ας μην απαντήσουμε εμείς. Ήρθε η ώρα να απαντήσετε εσείς. Θα διαλέξετε ένα από τα δύο. Μπείτε στα story μας στο Instagram, Κοσμοράδιο κάτω παύλα 951 και απαντήστε. Ή το ένα ή το άλλο.
2: Λυπάμαι για όλα αυτά που έχασα κοντά σου. Που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου.

0: Buongiorno.
1: Μέρα.
2: Πρωινό στο Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8. Ξυπνάς μαζί τους.

0: Τίποτα, τίποτα.
1: Δεν θα μείνει όρθιο και τίποτα δεν είναι όπως το ξέραμε. Με κάθε επισημότητα. Πρώτοι κι εμείς. Όπως η Daily Telegraph και η εφημερίδα The Sun που τα ξέρουν όλα τα κουτσομπολιά.
0: Καλά, από το πει, Sun τελείωσε.
1: Ξέρεις τώρα ότι είναι για το βασιλικό παλάτι, το παλάτι της Μεγάλης Βρετανίας.
0: Η Sun.
1: Επιστρέφουνε. Πρίγκιπας Χάρη και Μέγαν Μάρκλ.
0: Σιγά τώρα, αλήθεια το πιστεύεις εσύ?
1: Καλέ, λέει, θα μετακομίσουν από το USA σε ιδιωτική μη βασιλική κατοικία.
0: Α, μη βασιλική.
1: Ναι, δεν μπορεί να έχει τα προνόμια τώρα να πάει να πει τον αδερφό του. Έλα, μωρέ, τόσα σπίτια.
0: Πραγματικά τόσα έχουν.
1: Όντω.
0: Τα έχουν εκεί πέρα, πιάνουν υγρασία. Πάει αυτό να αερίζει τουλάχιστον λίγο.
1: Και πόσο κοστίζουν όλα αυτά για να συντηρούνται, τέλος πάντων.
0: Γι' αυτό σου λέω, θα γλιτώσουν από τους αμφιγραντήρες.
1: Ωστόσο, αυτοί, όχι, δεν θέλουν να νιώθουν καμιά υποχρέωση. Είναι ανεξάρτητοι. Και τα πιτσιρίκια του. Ο Άρτσι είναι 7. Η Λίλιμπετ είναι 5.
0: Να ζήσουν τα παιδάκια.
1: Και ό,τι πρέπει, λέει, γράφτηκαν ήδη σε βρετανικό σχολείο για να ξεκινήσουν τώρα το Σεπτέμβρη.
0: Ναι, άμα γράφτηκαν, Μιράντα μου, έγινε το Μουχαμπέτ.
1: Για τα παιδιά το κάνουν, να μην χάσουν και το
0: βρετανική.
1: Τη βρετανική προφορά, το British accent.
0: Τώρα φαντάζεσαι να λένε τομάτο αντί για το μέιτο. Είσαι με τα καλά σου.
2: Πάντα ήθελες να έχεις την καλύτερη θέση στην παραλία, ψηλά και μπροστά στο κύμα. Τώρα μάθε πώς θα πληρώνεσαι και γι' αυτό. Έλα στην Bayline Services, την κορυφαία ναυαγοσωστική σχολή. Εκπαιδεύσου άριστα και εξασφάλισε την επαγγελματική σου αποκατάσταση. Εργάσου σε Χαλκιδική, Μύκονο, Νάξο, Σκιάθο και Σκόπελο με αμοιβή από 1.200 ευρώ και διαμονή. Bayline Services. Join us. Ανδριανουπόλεως 12, Καλαμαριά. 2310 403 323. Η Bayline τώρα και στα Νέα Μουδενιά Χαλκιδικής.
3: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στον κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικός καφές Μπράβο, κλασικός 95 γραμμάρια, μόνο 1,79. Τίριμο τσαρέλα το κιλό, τώρα μόνο 5,95. Και μπύρα Βεργίνα εξάδα κουτί, μόνο 3,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Ο Αθλητικός Σύλλογος Διονυσίου σας προσκαλεί σε μια υπέροχη καλοκαιρινή βραδιά. Την 5η 20 Αυγούστου υποδεχόμαστε τον Κώστα Σαφέτη και την Χαρά Βέρα. Στο Κλαρίνο, ο Μάκης Μπέκος. Έναρξη στις 10 το βράδυ. Κώστα Σαφέτης, Χαρά Βέρα, στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου Διονυσίου στις 20 Αυγούστου. Σας περιμένουμε όλους εκεί. Μεγάλος χορηγός, Μιλωνάς House Apartments, παραλία Διονυσίου Χαλκιδικής.

Τόσα γιατί όταν είπες το αντίο, έτσι απλά και φύγες στα ξαφνικά.

0: ξέρεις τι έφυγε η Ελένη Φουρέιρα, ε?
1: Τι έπαθε,
0: δεν έφυγε γκόστινγκ για να μην σηκώνει όλο το τηλέφωνο. Αυτό ήταν, κατάλαβες.
1: Αχ, το γκόστινγκ που μπήκε και αυτό στη ζωή μας.
0: Τι μπήκε, εδώ κοντεύει να μας βγάλει την ψυχή.
1: Όντως,
0: όπως... Όχι εμένα, κάτι φίλος.
1: Όπως και όλες αυτές οι τάσεις στο dating που κάθε μέρα σας λέμε και από μία για να ξέρετε αν αυτό σας συμβαίνει.
0: Να μορφωθείτε, να ξέρετε ότι έχει όνομα.
1: Κάφινγκ.
0: Τι είναι αυτό,
1: τι είναι το
0: βήχα.
1: Καφ, όχι, από τη χειροπέδα.
0: Από τη χειροπέδα! Μου άρχισε τα βιτσιόζικα σήμερα, για πες.
1: Είναι η τάση των ελεύθερων ατόμων να αναζητούν μια ρομαντική αλλά προσωρινή σχέση, κυρίως όσο πιάνει ο χειμώνας.
0: Συγγνώμη, περίμενε λίγο. Τι κάφινγκ είναι αυτό, άμα οι χειροπέδες λύνονται έτσι εύκολα.
1: Κοίταξε. Μπαίνει σε μονογαμική σχέση, όχι επειδή είναι ερωτευμένος, λέει, αλλά γιατί δεν θέλει να είναι μόνο σε ένα συγκεκριμένο διάστημα.
0: Συγγνώμη, το θέμα ξέρεις ποιο είναι. Ότι εδώ πέρα, από ό,τι βλέπω, εσύ το ξέρεις ότι η σχέση είναι προσωρινή, αλλά δεν το λες τον άλλον. Τον αφήνεις να πιστεύει, φούμαρα, φύκε για μεταξωτέ κορδέλες που πούλησες πάλι.
1: Μόνο εσύ είσαι για μένα και άλλα τέτοια και μετά. Εντάξει, τώρα δεν θέλω άλλο. Μέχρι εκεί ήτανε. Με ημερομηνία λήξης.
0: Να ονομάσουμε αυτή τη στιγμή την τροπή σας σε όποια κατηγορία και να νίκετε να τελειώνουμε.

0: Κι αν είστε με Κοσμοράδιο 95,1, όλα είναι καλύτερα. Χρόνια πολλά στον Ηλιόδωρο, την Ηλιοδώρα, τον Θεοχάρη, τη Θεοχαρούλα, τον Σαμουήλ, τη Σαμουηλία και τον Ορέστη που βλέπω εδώ. Και την Ορεστία.
1: Όσοι έχουν την ανάγκη να μας κεράσουν, να ξέρετε, αλμυρό φάγαμε. Τώρα από εδώ και πέρα γλυκό. Θα προτιμούσα σήμερα ταρτάκια.
0: Ταρτάκια.
1: Ταρτάκια, έχω καιρό να φάω.
0: Αυτό.
1: Δεν ξέρω.
0: Φράουλες. Με φράουλες επάνω.
1: Τι έχει τώρα, δεν πειράζει με ένα ξέρεις και μανταρίνια να έχει την τρώω, δεν έχω θέμα. Έφαγα προχθές στα μοθράκια ένα φανταστικό. Φανταστικό.
0: Τι.
1: Εκμεκ Κανταΐφι. Υπέροχο.
0: Έλα ρε.
1: Υπέροχο.
0: Αχ, ωραίο και το εκμεκ, ναι, γιατί όχι. Να σας γλυκάνουμε λίγο, γιατί μάλλον μια πίκρα βλέπω για τους οδηγούς ξαφνικά στο περιφερειακό, Σοφία.
2: Όντως, έχει δημιουργηθεί μποτιλιάρισμα στο περιφερειακό, στο ύψος της Πηλαίας με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Μέσα στην πόλη δεν υπάρχει κάποιο άλλο θέμα, ενώ στη Χαλκιδική επίσης μποτιλιάρισμα έχουμε στην Κρυοπηγή, στο Παυχαχώρι μερικές καθυστερήσεις και στο δεύτερο πόδι στο φανάρι της Νικήτης.

0: Θα μου κάνεις και ένα medley με Θοδωρή Φέρη, επειδή είσαι πάρα πολύ καλό στα τραγουδιστικά.
1: Κοίταξε τώρα, Μιράντα μου, εγώ έχω ένα πρόβλημα.
0: Κατάματα!
1: Δεν θέλω να το πάρεις πάνω σου. Έχω ένα πρόβλημα με το Φέρη.
0: Τι?
1: Θέλω να πω, το είπες. Αλλά έχει πάρα πολύ μεγάλη έκταση ο Θοδωρής εκεί πέρα. Έχει κάνει λίγο. Είναι όποιος θέλει, δηλαδή. Ας προσπαθήσει να τον πει το τραγούδι.
0: Παιδιά, είναι πολύ δύσκολο τραγούδι.
1: Είναι.
0: Το ξέρετε.
1: Ο Κυνδέτος λίγο του εξηγήθηκε περίεργα.
0: Έγραψε όμως στα μέτρα του ακριβώς ένα τραγούδι.
1: Μπράβο.
0: Αυτό και πολλά ακόμα. Πώς το λένε το άλλο. Τα αμαρτωλά σου μάτια. Πόσο μάτια.
1: Χίλια κομμάτια θα γίνει.

0: Πάλι σε σένα θα ερχόμουν.
1: Και πολλά. Έχει πολλές επιτυχίες, έχει πολλά ωραία τραγούδια. Εγώ με τους στίχους δεν τα πάω πολύ καλά, το λέω, το ομολογώ. Αλλά Θοδωρή Φέρη, θέλω να δω. Και εσείς θέλετε. Και έρχεται διαγωνισμός αμέσως τώρα να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις. Δύο οι τυχεροί ή οι τυχερές.
0: Πού θα πάτε?
1: Θα βρεθείτε στο γήπεδο του Απόλλωνα Καλαμαριάς, εκεί.
0: 26 του μηνός, να ξέρετε, δεν αργεί. Είναι την επόμενη Τετάρτη, έτσι. Έχουμε λιγότερο από μία εβδομάδα. Οπότε, αν θέλετε να βρεθείτε εκεί με ένα αγαπημένο σας πρόσωπο και να βρείτε έτσι το Θοδωρή Φέρη να περάσετε μια υπέροχη βραδιά μαζί με ακόμα χιλιάδες φίλους του, πάρτε το κινητό σας γιατί ήρθε η ώρα να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις στο Viber 6982-951-951. Θα γράψετε τη λέξη Φέρης, το όνομα τεπώνυμό σας, θα μας στείλετε το μήνυμά σας και εμείς λίγο αργότερα θα κάνουμε την κλήρωση.

0: Πάντα εδώ, όλοι μαζί. Oh. Πάμε. Καλημέρα σας. Αυτό ήταν ο καφές που τελείωσε.
1: Ναι.
0: Κάηκε μόλις τελευταία σταγόνα, κυρίες και κύριοι.
1: Πού το κατάλαβες, Γιώργο, πόσο καλά με ξέρεις. Και φούτηξε μετά. Αλλά, έλα, τσοπ, τσοπ, τσοπ, που κάνω και στα έργα. Τσοπ, τσοπ.
0: Θέλεις να σου δώσω, πήρα ένα τριπλό. Έλα, πιες τον 1,5.
1: Δεν ξέρω, νομίζω θέλω παγάκια να ρίξω στα μούτρα μου.
0: Μάλιστα, ωραία, καλά πάμε.
1: Ο Βολάνης με μάτιασε.
0: Έχει, γιατί?
1: Δεν ξέρω, έφυγε χθες, ήταν αυτός. Να του χώσει.
0: Κατεμίλα.
1: Όλο το κεφάλι μέσα στην παγωκίστη.
0: Ωραία. Έχει αφήσει κάποια συνάδελφος, φαντάζομαι, στην κατάψυξη. Ένα εργαλείο το οποίο το γεμίζεις με πάγο και μετά βγάζει ένα οειδές σχήμα πάγου και το παίρνεις και πασαλίβεσαι.
1: Και σε δροσίζει και με θα το δοκιμάσω όποιος συνάδελφος και αν είναι. Την ευχαριστώ, θα το χρειαστώ αυτή τη στιγμή. Να δούμε όμως τι απαντάτε στην ερώτηση της ημέρας, να ξυπνήσουμε λίγο.
0: Βεβαίως.
1: Ποιο ταξίδι είναι αυτό που δεν θα ξεχάσεις ποτέ, Σοφία, τι μας γράφουν οι φίλοι και φίλες?
2: Disneyland, αν και 20 χρονών έπαιζα όλη τη μέρα, λέει η Σόνια.
1: Καλά, 20 χρονών ήσουν, δεν ήσουν 80.
0: Εντάξει, δεν ήταν και 5 όμως, καταλαβες.
1: Ναι,
0: αλλά στα 20 έχεις ακόμα κουράγιο.
1: Ναι.
0: Τώρα να σε δω, Σόλια, άμα θες πάμε συμμαθήτρια.
2: Στην Αθήνα φέτος το Πάσχα, γράφει η Εύη.
1: Τόσο ωραία, μπράβο.
2: Ναι, έκανε τα και τις φίλες της, μάλλον πέρασαν.
0: Μπράβο, ωραία.
2: Όμορφα. Ζανζιβάρι, γράφει ο Κωνσταντίνος.
1: Έλα τώρα.
0: Όντως.
1: Έλα τώρα.
0: Θέλω φωτογραφίες.
1: Και εγώ.
0: Και θα βρω άμα είναι από το ChatGPT, να ξέρεις.
2: Η Άννα πάντως λέει: οι όμορφες καλοκαιρινές στιγμές με τους δύο γιους μου στην Καλαμάτα. Ωραίο ταξίδι, το καταευχαριστηθήκαμε όλοι.
1: Μπράβο, πάντα τέτοια.

0: Ο Γιώργος Τσιμετζής ξετρελάθηκε τόσο πολύ με τη Σαμοθράκη που θέλει να φέρει το κλίμα τη Σαμοθράκη.
1: Θέλω.
0: Το έφερε μέσα στο στούντιο.
1: Το μεσημέρι λοιπόν, άμα ήσουν στην παραλία, είχε 24 βαθμούς Κελσίου. Γιατί να μην έχουμε κι εμείς εδώ μέσα 24.
0: Ποιος πάει στην παραλία με 24 βαθμούς.
1: Εμείς πήγαμε. Πολύ ωραία ήταν. Είχε ένα ευχάριστο αεράκι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Οι υπόλοιποι είχαν σκεπαστεί με την πετσέτα του.
0: Ορίστε.
1: Αλλά εγώ ήμουνα. Άρνταν.
0: Στα λόγια μου έρχεσαι. Άρα δεν είσαι το αντιπροσωπευτικό δείγμα, παύλα μέσο όρο για να βγάλει κάποιο συμπέρασμα. Είμαστε περισσότεροι μάλλον σε αυτό το επίπεδο. Γιώργο.
1: Παιδιά, φάτε κάτι.
0: Τρώμε.
1: Δεν σας βλέπω.
0: Πρέπει να παχύνουμε εμείς για να έχουμε.
1: Κιλά ο καθένας.
0: Για να βάζουμε το κλιματιστικό στους 24.
1: Δεν είναι στους 24. Το κλιματιστικό είναι στους 26. Απλά η θερμοκρασία. Επειδή τώρα εκεί που είναι το θερμόμετρο χτυπάει λίγο πιο έντονα το κλιματιστικό.
0: Δεν χτυπάει καθόλου στο κεφάλι.
1: Άμα το φέρω από εδώ πέρα, θα δείχνει 27.
0: 24 βαθμούς έχουμε. Η Σοφία τουρτουρίζει.
1: Είναι πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, έχω βρει για τη Σοφία, τη το έστειλα. Ναι. Μία φανταστική εφεύρεση. Είναι ένα παλτό το οποίο δένεται με την καρέκλα και έχει και για τα πόδια από κάτω. Ωραία, έτσι σαν σαλοτοπετίτσα κάνει.
0: Καλή, τσακ, την έχουμε φασκιωμένη την κοπέλα εδώ για να κάνει την εκπομπή.
1: Θα ξαναπαραπονεθεί ότι έχει κρύο. Όχι, είναι η απάντηση, κυρίες και κύριοι μου.
2: 90, 95, 1, για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει. Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,59 το κιλό. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό μόνο με 1,99. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα μόνο με 3,99. Dixan υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Παντέν σαμπουάν μόνο με 2,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωση στους τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Ματ Χάκενγκρούμπερ έγινε ο νέος πρόξενος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στη Θεσσαλονίκη. Χαλκιδική. 65χρονος ψαροντουφεκάς τραυματίστηκε από διερχόμενο σκάφος. Υιός του Δυτικού Νείλου. 47 νέα κρούσματα την τελευταία εβδομάδα. Στους 13 οι νεκροί. Στάθης Παρχαρίδης. Έφυγε από τη ζωή ο γνωστός λιράρης και τραγουδιστής. Πορτογαλία. Υπέγραψε νόμο που απαγορεύει την μπούρκα και τα μαντήλια που καλύπτουν ολόκληρο το πρόσωπο. Ηλιοφάνεια και 30 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 33. Η υγρασία στο 50%. Η επόμενη ενημέρωση σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Πώς θα προστατέψουμε το κινητό μας από τη ζέστη αυτό το καλοκαίρι?
3: Έφαγε στα αλήθεια τυροκαυτερή η Μαντόνα στην Πατμό?
2: Δεν αντέχω αλήθεια. Αλλά εσείς έχετε να κερδίσετε κάτι ακόμη πολύ ωραίο. Σας έχουμε προσκλήσεις για την συναυλία του Ακύλα στα Νέα Μουδανιά για αύριο. Μείνετε εδώ, έρχονται όλα στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Έτσι, γιατί ανεβαίνουμε μαζί εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Και νομίζω θα ανέβουν πολύ και οι μετοχές της Πάτμου και της Κέρκυρας και των Μετεώρων. Θα μου πεις, περιμέναν τη Μαντόνα να γίνουν γνωστά. Εδώ που τα λέμε, δεν ξέρουν όλοι τα πάντα για την Ελλάδα. Το ξέρεις.
0: Ποτέ δεν ξέρεις πώς θα έρθει ο καθένα άνθρωπος έτσι για πρώτη φορά αντιμέτωπος με κάτι. Ναι. Μπορεί κάποιος να είδε για πρώτη φορά στη ζωή του τις φωτογραφίες και τα check-in που έκανε η Μαντόνα.
1: Ναι, και η ανάρτηση τελευταία της με τα γενέθλιά της στην Κέρκυρα που τα λέγαμε χθες έχει 364.000 like και 13.500 σχόλια.
0: Να σου πω κάτι, η ανάρτηση πάντως από την Κέρκυρα. Εμένα μου φάνηκε λίγο, ρε παιδί μου, όσο ήταν σαν φωτογράφηση του γνωστού οίκου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ήταν λίγο.
1: Όντως.
0: Δεν ξέρω αν το συνδύασε κάπως.
1: Δεν τους έχει ταγκάρει πάντως. Τώρα, άμα δούμε κανένα editorial αργότερα.
0: Είναι και τα παιδιά της ανάμεσά τους, ναι.
1: Λοιπόν, βρέθηκε και στην Πάτμο η βασίλισσα της Pop, ευχαριστώντας και τον κόσμο εκεί.
0: Συγγνώμη λίγο, εγώ άλλο συνειδητοποιώ. Ότι πριν και μετά την Κέρκυρα έχει αφιερωθεί κάπως στον προσκυνηματικό τουρισμό, ναι, η Μαντόνα. Ναι. Δηλαδή, μία η Μονή Βαρλάμ, μία τώρα το νησί της Αποκάλυψης.
1: Πήγε και στο Σπήλαιο εκεί, ναι, στην Μονή του Αγίου Ιάννου του Θεολόγου.
0: Τι γίνεται.
1: Μίλησε και με τον αντιδήμαρχο που της έδωσε και ένα λεύκομα με ιστορικό φωτογραφικό υλικό.
0: Δεν πήγε και πολύ εγκόγνητο.
1: Όχι, με τα ελικόπτερα, ναι, με τη συνοδεία της, τους αγαπημένους, okay, της. Όλοι μαγεύτηκε, λέει, από την Πάτμο, τη λάτρεψε, θέλει να επιστρέψει,
0: oh,
1: και υποσχέθηκε ότι θα ανεβάσει και άλλες φωτογραφίες στα social.
0: Άλλος Tom Hanks μας βρήκε! Αχ, ετοιμάστε αντικλείδια πάλι!

0: Έλα, έλα, έλα. Όπα. Εντάξει, τη έκανα κουμάντο για το φορτηγό.
1: Ποιο παρκάρει.
0: Η Νατάσα, καλή δύναμη σα.
1: Ξέρει, τα φορτηγά κάνουν και έναν ήχο. Πάρα πολύ έντονο.
0: Αστά, τι να κάνει, δεν
1: πειράζει. Ακούει όλη η γειτονιά ότι έφτασε.
0: Ναι, αλλά φαντάζομαι να μην έκανε η Μιράντα μου και να γύρω-γύρω να μην είχαν χαμπάρει να σου έρθει το φορτηγό από εκεί που δεν το περιμένει.
1: Είναι σωστό, ναι, γιατί δεν είναι μόνο να ακούει ο οδηγό, να ακούν και οι δίπλα. Γιατί. Το φορτηγό
0: για τον οδηγό δεν είναι, για τους άλλους γύρω-γύρω είναι το μπι-μπι-μπι.
1: Κυρίως. Ναι, γιατί εμείς που έχουμε τα οχήματα είναι ρε παιδί μου εισιτήρας παρκαρίσματος, μην ακούς το κντουπ και πληρώνεις μετά ζημιές.
0: Δεν θα ήταν καλό, μετά είναι το έλα να δεις τι έκανες.
1: Αυτό.
0: Και λείπει και μια λέξη.
1: Καλημέρα στη φίλη μας την Μοίρα που είναι στο Παλέφυτο, εκεί στα Αχτία. Έχει ντομάτες, έχει άραγε. Κάτι σε κυπευτικά τέλος πάντων. Φιλιά πολλά σε εσάς που μας ακούτε, είτε έχετε θερμοκήπια, είτε έχετε τα δέντρα σας που μας
0: έχετε. Χαμός γίνεται. Καλή υπομονή, καλό κουράγιο και εμείς εκεί από δίπλα παρέα. Πάμε όμως να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης, Σοφία.
2: Υπάρχει μποτιλιάρισμα στον περιφερειακό, στο ύψος της Τούμπας και παρακάτω, στο ύψος της Πηλαίας με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Λίγες καθυστερήσεις τώρα και στην κάθοδο της Κατσιμίδη, εκεί στο ύψος της Παπάφη, αλλά και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή, στη Μαρτίου με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Πάμε και στη Χαλκιδική, όπου και εκεί έχουμε καθυστερήσεις, αρκετές μάλιστα στην Κρυοπηγή, αλλά και στο Πευκοχώρι και στο δεύτερο πόδι, στο φανάρι της Νικήτης.

0: είμαστε εδώ για σας. Ελπίζουμε να μην σας λείπει η παρέα μας. Είμαστε καθημερινά από τις 8 ως τις 12. Όταν φεύγετε, μας παίρνετε μαζί μέσα από το application.
1: Μπορεί να μας ακούτε από το κινητό σας. Τώρα, βέβαια, το κινητό αυτόν τον καιρό έχουν ένα κακό συνήθειο, Μιράντα μου. Ζεσταίνονται. Ναι. Το έχεις προσέξει, έτσι.
0: Έχει την εξωτερική θερμοκρασία που είναι πάρα πολύ ψηλή. Μα το έχουμε και εμείς στο χέρι μας, στην τσέπη μας.
1: Ή άμα είσαι στα μάξι και το έχεις εκεί σε καμιά θήκη, το χτυπάει λίγο ήλιος, άστα.
0: Και λέτε μετά, καλέ, δεν λειτουργεί, κόλλησε. Παιδιά, πρέπει να το έχουμε σε δροσερό και σκιερό μέρος και μακριά από τον ήλιο. Αν η θήκη που έχουμε προστατευτική είναι χοντρούτσικη, ας τη βγάλουμε λίγο να πάρει.
1: Να βγάζουμε να ερίζεται. Πώς βγάζεις την παντόφυλλα, ας πούμε, σαν χύδρο στο πόδι μου. Έτσι, βγάλτε λίγο και το κινητό.
0: Κάνει και λίγο φου. Σε καμία περίπτωση δεν το βάζουμε σε κατάψυξη, ψυγείο και άλλα τέτοια.
1: Όχι, όχι.
0: Έχει γρασία.
1: Θέλει πιο ήπια πράγματα. Να σου πω, άμα το χτυπάει το air condition.
0: Α, εντάξει.
1: Α, έχω να σας προτείνω ένα φανταστικό πλοίο, αν θέλετε, για το κινητό σας. Να πάτε ένα ταξιδάκι, πηγαίνετε σε Μοθράκι, Λίμνο σίγουρα.
0: Πόσο κάνει το εισιτήριο.
1: Από Αλεξανδρούπολη. Το εισιτήριο καλά είναι, εντάξει, δεν είναι ακριβό.
0: Αλλά έχει και βενζίνη.
1: Αλλά άμα μέχρι να πας σε Αλεξανδρούπολη θα σου βγει λίγο ακριβά να δώσετε το κινητό σου.
0: Όντως.
1: Πάντως εκεί μέσα, ό,τι και να έκανα. Δηλαδή, τι να σου πω, bitcoin να έκανα εξόριξη με το κινητό. Δεν θα ανέβαινε η θερμοκρασία του κινητού, δεν υπήρχε περίπτωση. Σε καμία περίπτωση πάντως, παιδιά, δεν το αφήνετε και δεν το βάζετε και σε power bank την ώρα που το χρησιμοποιείτε και είστε σε θερμοκρασία υψηλή ή σε μέρος με ήλιο για κανένα λόγο, έτσι.
0: Μπορούμε επίσης να κλείσουμε εφαρμογές που τρέχουν και τζάμπα καταναλώνουν και την ενέργειά του. GPS, Bluetooth ή παιχνίδια από κάτω.
1: Άστα, και αν φτάσει το κινητό σε σημείο να κλείσει από υπερθέρμανση, μην το ανοίγετε αμέσως.
0: Περαστικά, θα πείτε πώς ήμουν παλιά χωρίς κινητό, κάποτε, παιδί.
1: Ζήστε λίγο έτσι.
0: Αυτό.

0: Good morning.
1: Bonjour.
2: Buongiorno.
3: Μέρα.
4: Πρωινό στο Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8. Ξυπνάς μαζί τους.

0: Εδώ είστε και ανεβαίνουμε μαζί κάθε πρωί. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Όπου και να σας βρίσκουμε, έτσι σας θέλουμε και εσάς και φάτους και ορεξάτους. Και δεν σας αφήνουμε σε ησυχία, γιατί όχι, το καλοκαίρι δεν είναι. Ναι, ξεκούραση, ανάπαυλα, λίγο αυτή η ραστόνη που λέμε, αλλά και τόσες συναυλίες, τόσες ωραίες ευκαιρίες να συναντιόμαστε με αγαπημένους καλλιτέχνες και να τους γνωρίζουμε ακόμη καλύτερα.
0: Φέρτο μου, φέρτο μου, φέρτο, φέρτο μου.
1: Πάρτο ρε Γιώργο.
0: Σ' είχα δει σε ένα παντήρα.
1: Τι ωραίο τραγούδι αυτό. Ο Ακύλας έχει πολλά και ωραία τραγούδια και ευκαιρία να το γνωρίσετε και μουσικά ακόμη περισσότερο.
0: Καλά, και θα σας πει και πολλά τραγούδια τα οποία δεν είναι δικά του, αλλά έχει κάνει υπέροχες διασκευές, έτσι.
1: Ακριβώς, και ενορχιστρώσεις και όλη σκηνική παρουσία. Ο Ακύλας με το Press Start Tour κάνει στάση και στα Μουδανιά, στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών, αύριο, με πολύ ωραία ενέργεια. Και όλους εσάς που θέλετε να είστε εκεί με προσκλήσεις από το Κοσμοράδιο 95,1, ευθύς αμέσως το κινητό στο χέρι.
0: Πάρτε το κινητό, όπως είπαμε, μπείτε στο Viber 6982-951-951. Γράψτε τη λέξη Ακύλας. Το όνομα τεπώνυμό σας, στείλτε μας το μήνυμα. Εμείς λίγο αργότερα θα κάνουμε την κλήρωση και θα σας πω και κάτι ακόμα, έτσι ένα μικρό μπόνους. Mm-hmm. Υπάρχει διαγωνισμός και στο Instagram του Κοσμοράδιο. Για να έχετε ακόμη περισσότερες πιθανότητες.
2: Περίπτωση που αναρωτιόσασταν αν ακούει ράδιο ο αγαπημένος Άντζελο Τσαρούχας, η απάντηση έρχεται αμέσως τώρα.
3: Ναι.
4: Ναι, γεια σας.
3: Παρακαλώ.
4: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Όχι, δεν ακούω το ράδιο. Εγώ ακούω το Κόσμο ράδιο. Oh yeah.
5: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
6: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

0: Radio 95,1.
1: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στον κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.
2: Με μια καλή μέρα η πόλη αλλάζει, με μια μελωδία που πάντα ταιριάζει, σε

0: αγαπώ.
1: Πολύ σας αγαπάμε και εσείς μας λέτε έτσι κάτι ωραία στα μηνύματά σας. Ευχαριστούμε και τα αποδίδουμε.
2: Πόσα μηνύματα το Viber, αν καμιά φορά είχε φωνή.
1: Θα είχε παραιτηθεί για αρχή, ας ξεκινήσει, θα λέγε φτάνει.
2: Θα βγει μόνο ότι θα απεγκατασταθεί από τον υπολογιστή. Και θα...
1: Αλλά εσείς καλά κάνετε.
2: Ναι.
1: Να στέλνετε.
2: Να, γι' αυτό τα έχουμε εδώ πέρα, για να δουλεύουν. Δεν κουράζονται. Mm-hmm. Ούτε εμείς κουραζόμαστε να βλέπουμε τα μηνύματά σας. Πολύ σας ευχαριστούμε. Δεν ξέρω αν έχετε κουραστεί να βλέπετε Ρία Ελληνίδου και Δημήτρη Αλεξάνδρου. Χαριτωμένοι και πολύ έτσι παιχνιδιάριδες.
1: Τι κάνανε τα παιδιά.
2: Πρόσφατα, αν μπει και στο κοσμοράδιο.gr θα το δει.
1: Μπήκα.
2: Λοιπόν.
1: Έτσι, ρητορική ήταν η ερώτηση.
2: Ανέβασε το βίντεο η Ρία που έλεγε. Θα θες να τον βρεις, μα δεν θα μπορείς.
1: Πες το τραγουδιστά. Θα θες να τον βρεις, μα δεν θα μπορείς. Ήπιε τρεις μαργαρίτες και βγήκε.
2: Και χθες και να βάγισε, λέει. Ήθελε και πρωινή βόλτα στο βουνό. Ακόμα ροχαλίζει.
1: Ωραία.
2: Με τρεις μαργαρίτες νοκάουτ. Δεν τα αντέχει.
1: Να σου πω κάτι. Από εκεί που δεν μας λέγανε τίποτα, τώρα μας τα λένε.
2: Αλλά προπόνητος ο Δημήτρης Μαργαρίτα. Δεν
1: μπορεί
2: είναι τόσο βαρύ.
1: Μπορεί να πήγε καιρό και να του ήρθε. Τώρα ρε παιδί μου, απότομη η Μαργαρίτα.
2: Και άλλοι όμως κάνουν τις οικογενειακές ή καλοκαιρινές τους διακοπές. Χωρισμένους τους θέλανε, αλλά αγαπημένοι και μαζί. Ο Σάκης Ρουβάς και κάποια Ζιβούλη.
1: Καλά, εντάξει. Γενικά φέτος όσοι χωρίσαν δεν χωρίσαν. Εγώ αυτό κατάλαβα. Ναι, τώρα ένα ζευγάρι μας έχει μείνει που δεν το έχει διαψεύσει, αλλά τι να κάνεις.
2: Ποιο, άλλο.
1: Το είχε ο Λιβάνης και Δρομάκη.
2: Α, ναι, αυτή.
1: Εκεί υπάρχει ακόμα αυτή η θολούρα, αλλά εν πάση περιπτώσει. Οι υπόλοιποι είναι μια χαρά. Ελπίζουμε και αυτοί το ίδιο.
2: Και στην τελική, για όποιος θέλει, όποιος θέλει.
1: Άμα θέλουν τώρα οι άνθρωποι και είναι καλύτερα έτσι.
2: Και να σου πω, μπορεί ακόμη και να χώρισα. Λέω εγώ τώρα, όχι αυτούς γενικότερα.
1: Ναι,
2: και να είναι δύο καλοί φίλοι και να θέλουν να είναι μαζί.
1: Μπορεί και να μην είναι φίλοι, αλλά να είναι καλύτερα έτσι ο καθένας μόνος του.
2: Σωστά.
1: Δηλαδή, ό,τι θέλετε εσείς, εμείς μαζί σας.

0: Ματς Μουτς, γεια σας, καλώς ήρθατε. Από τις 8 είναι αυτό το πρωινό σας. Με Γιώργο και Μιράντα. Αφήσαμε τον Μάνο.
1: Χάστε εκεί που είναι, μην το μελετάς.
0: Ξεκουραστεί.
1: Μόνο που λες το όνομα θα μας πέσει καμιά ψευδοροφή στο κεφάλι. Άσε, δεν πειράζει. Καλά είμαστε εδώ, έχουμε την ησυχία μας, τη ροσούλα μας.
0: Όπου κι αν είστε.
1: Δεν έχουμε γκρίνια.
0: Ναι, ναι.
1: Παιδιά, αυτή η γκρίνια αυτού του ανθρώπου, να ξέρετε. Θα τα πω όλα τώρα που ασφάλισα. Δεν μπορείτε να φάτε τα σηκώτια μας. Άμα τα κάναμε ένα, πώς το λένε, κοκορέτσι, θα τρώγε ένα χωριό. Μας τα έχει πρίξει τα σηκώτια. Δεν γίνεται.
0: Γι' αυτό το θέλουμε που και που έτσι να ξεσκάει αυτό, ώστε να ηρεμούμε κι εμείς.
1: Είναι σαν να έχουμε κι εμείς λίγο άδεια τώρα, να ξέρετε.
0: Όλα καλά και εσείς όπου κι αν είστε με Κοσμοράδιο 95 κομμένα. Σοφία, πού έχουμε κίνηση αυτή τη στιγμή, γιατί είναι η ώρα που πηγαίνουν για μπάνιο οι περισσότεροι στη Χαλκιδική.
2: Ακριβώς. Και από τη Θεσσαλονίκη, μάλλον, γιατί υπάρχει μποτιλιάρισμα στον περιφερειακό. Εκεί λίγο στο ύψος της Τούμπας και της Πηλαίας, με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Μερικές καθυστερήσεις και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή, στο ύψος της Μαρτίου, με κατεύθυνση επίσης προς τα ανατολικά. Και στη Χαλκιδική, μποτιλιάρισμα υπάρχει στο φανάρι της Κρυοπηγής, μερικές καθυστερήσεις και στο Πευκοχώρι και στο κλασικό σημείο στο φανάρι της Νικήτης.
1: Η Ελένη και ο Παναγιώτης δεν μας είπανε που είναι από όλα αυτά τα μέρη που είπαμε, αλλά τα παιδιά είναι μαζί, είναι παρέα, μας ακούνε.
0: Και όπως επίσης μας ακούει η Σόνια, που τώρα ξαφνιάζεται που ακούει το όνομά της, ναι, ο Αργύρης, ο αγαπημένος, μας έστειλε μήνυμα να περάσετε άλλη μια ωραία εβδομάδα άδειας. Μας ακούτε και είστε πολύ καλά στο δρόμο. Αλληλούια, έτσι όταν βρίσκει τον άνθρωπό σου, έτσι δεν κάνει καρδιά.
1: Έτσι δεν λέει η Ελένη, ναι. Δεν λέει όταν σε είδα, στορκίζομαι, είπε η καρδιά, αλληλούια, άκου πώς τα λέει η ίδια.

0: Αυτό είπα και εγώ, Γιώργο μου.
1: Για πες.
0: Ανακάλυψα τον τρόπο να... Εντάξει, δεν λέω και τσαγκάριδες, δεν θα γίνουν κλέφτες, αλλά να πάρουν να αλλάζουν τα τακούνια εκεί, τι? Να δένουν κανένα αυτό, να ράβουν αυτό.
1: Να μαλώνουν κανένα άλλο.
0: Γιατί σε άλλα πράγματα υπάρχει κάτι θαυματουργό.
1: What?
0: Έκανα την καλύτερη αγορά του μήνα, μη σου
1: του
0: πω.
1: Μήνα, του μήνα. Της χρονιάς, μήπως.
0: Όχι, όχι, του μήνα.
1: Της δεκαετίας. Όχι, για πες.
0: Πήρα βενζινόκολλα.
1: Βενζινόκολλα.
0: Για να κολλάω τα παπούτσια μου.
1: Πάλι καλά. Γιατί άμα την έπαιρνες για... θα υπήρχε πρόβλημα.
0: Όχι,
1: δεν ξέρω. Είχα εγώ έναν κάτω από το μπαλκόνι μου που έρχονταν στην Τούμπα.
0: Sorry, αλλά επειδή έδωσα πρόσφατα 4 ευρώ για να μου κολλήσει ένα λουράκι ανάμεσα στο που είχε φύγει. Λέω ρε παιδί μου, εντάξει, οκ, ο άνθρωπος έκανε καλή δουλειά, το έβαλε στην πρέσα να γίνει.
1: Ναι, εντάξει, άλλη δουλειά έκανε επαγγελματίας.
0: Διαπιστώνω και το άλλο το παπούτσι αρχίζει και πιτσικάρει.
1: Λες τώρα άλλα 4 ευρώ.
0: 4 και 4, κοιτάω.
1: Μας κάνει 8.
0: Κοιτάω και τις εσπαντρίγες μου που έχουν την ψάθα γύρω-γύρω και αυτές ξεκολλήσαν.
1: Τι κάνεις τα παπούτσια, αν στενάρισα, έγινε.
0: Συγγνώμη, λέω, πάρω καινούργια παπούτσια μα είναι. Πάω στο σούπερ μάρκετ, πήρα τα τα διάφορα άλλα και βλέπω τη βενζινόκολα να μου μιλάει.
1: Πόσο κάνει βενζινόκολα, μιλάει.
0: 2,5-3 ευρώ είχε.
1: Ο τζάμπος σου βγήκε.
0: Ξέρεις πόσα παπούτσια. Φέρε παπούτσια να σου κολλήσω.
1: Τώρα.
0: Φέρετε όλοι ό,τι έχετε
1: κάνει. Θα πάω να διάσω την αποθήκη. Ό,τι υπάρχει μέσα. Παπουτσοθήκη 1, 2, 3 και μία που έχω στο μπαλκόνι. Βρήκες δουλειά για ένα μήνα, να ξέρεις.

0: παλάτια.
1: Δεν έχετε ακούσει εσείς ανθρώπους να τους βγαίνει κούραση σε φτέρνισμα?
2: Όχι.
1: Εμένα μου βγαίνει, αφήστε με, δεν κρύωσα.
2: Ο Γιώργος, δεν κρύωσα από το κλιματιστικό που το έχει στους 24.
1: Όχι μόνο.
2: Είναι
1: τώρα
2: η κούραση. Μη... Α, κοίταξε,
1: μας πήγαινα.
2: Η Ελένη μας περιμένει στα Λουτρά Εδιψού, αν θελήσουμε να πάμε. Μα, τι, δεν θες?
1: Πήγα πέρυσι.
2: Δεν σ' άρεσε.
1: Ωραία ήταν, είχε μεταβέρνα σε ένα ύψωμα.
2: Κάτσε, στα Λουτρά πήγε, σαν την ταβέρνα.
1: Δεν πήγα, γιατί δεν.
2: Δεν χρειάστηκε.
1: Δεν χρειάστηκε. Πήγαμε στη θάλασσα εκεί κοντά. Ψάχναμε ταβέρνα μες στο χωριό μας, είπαμε θα περιμένετε να ανοίξουν το απόγευμα. Είπαμε, οκ, αλλά μετά βρήκαμε μία εμείς ανοιχτά λίγο πιο έξω.
2: Να σου πω, σαν να είναι και αυτό ένα ταξίδι που έκανες που δεν θα ξεχάσεις ποτέ. Γιατί ταλαιπωρήθηκες με την ταβέρνα, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Εντάξει, βρήκαμε την άκρη μας όμως. Μπράβο μας. Εσείς, αγαπημένοι μας φίλοι, αλήθεια, ποιο ταξίδι δεν θα ξεχάσετε ποτέ, σας ρωτήσαμε σήμερα.
3: Στην Καρδίτσα, λέει, το σοφάκι για το Παμποντιακό που γίνεται εκεί πέρα και είναι μια τρομερή, λέει, εμπειρία.
2: Α, εντάξει, όταν παιδιά έχει αντάμωμα ποντίων, γίνεται ο χαμός. Εν τω μεταξύ, όλοι μας λένε θετικά πράγματα. Μπράβο, καλό είναι αυτό.
3: Ναι, στη Μυτιλίνη, λέει, η Γεωργία, Πελοπόννησο η Μόρφη, το Παπάκι στην Καπαδοκία.
2: Α,
3: και η Αντζέλικα λέει Χονολουλού και Λας Βέγκας.
1: Πήγε όντως,
2: Χονολουλού. Φωτογραφία από Χονολουλού τώρα στο Viber.

0: Καλώς ήρθατε. Αν και ετοιμαζόμαστε να σας αποχαιρετήσουμε, γιατί πάει 12 και πρέπει και εμείς να συνεχίσουμε την ημέρα κάνοντας άλλες.
1: Θα πούμε για Τσίπρα τώρα.
0: Λες.
1: Για χαμομήλι με βλέπω. Μετά από όλα αυτά. Λοιπόν, αγαπημένοι μας φίλοι, σήμερα σας κάναμε που λέτε μία ερώτηση στα story μας στο Instagram, η οποία είχε το εξής δίλημα. Πείτε ότι κάποιος σας δίνει να διαλέξετε ανάμεσα σε 10 μέρες διακοπές χωρίς λεφτά ή μία μέρα διακοπές με 1000 ευρώ που θα σας δώσει κάποιος, έτσι να τα σπαταλήσετε εκείνη τη μέρα να γίνει χαμός.
0: Ξέρετε, σκέφτομαι, στις 10 μέρες μπορεί να βρεις καμιά δουλίτσα να κάνεις εκεί πέρα και να τα βερνούλα λίγη λάμπα.
1: Μα είναι να πάω να πλύνω πιάτα για να κάνω διακοπές. Συγγνώμη, θα πάρω τη μία μέρα με το χιλιάρικο. Να πάω να κάνω τα σπα μου, να πάω να κάνω τα τούτα μου.
0: Να ανοίξει τη σαμπάνια σου, ρε Γιώργο, σου αξίζει.
1: Αν σαμπάνια δεν. Εγώ πάω σουβλάκια καλύτερα.
0: Αν ξέρετε και λούσε του άλλου, κάνω σαμπουγέλο.
1: Όχι, θα πάρω πολλά σουβλάκια. 59% προτιμάει το 10 μέρες χωρίς λεφτά. Ενώ 41% σου λέει, α, θέλω τα λούσα μου και ας είναι και για μια μέρα.
0: Και τα όπα μου.
1: Και απαντάει τη μία μέρα με το χιλιάρικο.
0: Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτό. Το story παραμένουν στη διάθεσή σας βεβαίως. Τρέχει και διαγωνισμός για κύλα, όπως είπαμε στα story, για τη συναυλία στα Νέα μου Δανιά. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στις ελληνικές ομάδες. Σήμερα Europa League Όφη για πρώτη φορά στα σαλόνια αυτά τα ευρωπαϊκά.
1: Μπράβο,
0: με την Τσέσεκα Σόφιας. Έχουμε τον ΠΑΟΚ κόντρα στην Μπραν και τον Παναθηναϊκό με την Χράντετς Κράλοβε.
1: Καλή επιτυχία στις ελληνικές ομάδες.
0: Αύριο θα είμαστε εδώ να δούμε τι και πώς, αλλά θα είμαστε ούτως ή άλλως για να σας κάνουμε την καλύτερη δυνατή παρέα.
1: Η Ραφαηλία Τοντογλου έρχεται φορτσάτη για να αναλάβει αυτό το μεσημέρο πρωινό μπραντ προπαρασκευής. Να σας κάνει εξαιρετική παρέα. Έχει πολύ ωραίο διαγωνισμό,
0: Και Pick the Song έχει και την τρέλα της φυσικά που χρειάζεται καλοκαιριάτικα και κάθε ώρα έχετε. Υπέροχη παρέα εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Αύριο το πρωί θα είμαστε και πάλι παρέα. 8 η ώρα, εμείς εδώ θα σας περιμένουμε να έρθετε να ξεκινήσουμε τη μέρα μας μαζί από τη Μιράντα Σμουλιώτη
0: και τον Γιώργο

0: Recycling.
1: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
0: Από ενοικιάση σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
1: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
0: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
2: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
3: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
1: Ο Αθλητικός Σύλλογος Διονυσίου σας προσκαλεί σε μια υπέροχη καλοκαιρινή βραδιά. Την 5η 20 Αυγούστου υποδεχόμαστε τον Κώστα Σαφέτη και την Χαρά Βέρα. Στο Κλαρίνο, ο Μάκης Μπέκος. Έναρξη στις 10 το βράδυ. Κώστα Σαφέτης, Χαρά Βέρα, στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου Διονυσίου στις 20 Αυγούστου. Σας περιμένουμε όλους εκεί. Μεγάλος χορηγός. Μιλωνάς House Apartments, παραλία Διονυσίου Χαλκιδικής.
4: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
5: Εθνικό Θέατρο. Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 26 Αυγούστου, Θέατρο Δάσους.
4: Στον αέρα, στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.
6: Σε κατάστημα στα δυτικά της πόλης συνελήφθη ένα άτομο. Κοζάνη. Εξιχνιάστηκε υπόθεση απάτης σε βάρος 36χρονου που αγόρασε δύο υπολογιστές από ηλεκτρονικό κατάστημα και δεν τους παρέλαβε ποτέ. Στρατιωτική θητεία. 9 μήνες θα μπορούν να υπηρετήσουν όσοι καλούνται να καταταγούν από το τέλη Αυγούστου έως τις αρχές Σεπτεμβρίου 2026, εφόσον δεν λάβουν αναβολή για σπουδές. Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. Τουλάχιστον 100 νεκροί από κατολίσθηση σε αυτοσχέδιο Χρυσορυχείο. Ηλιοφάνεια και 31 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 33. Η υγρασία στο 54%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
4: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
7: Μαζί.
4: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Γιώργος Σαμπάνης και τι θέλω εγώ με σένα. Καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Είναι προπαρασκευή 20 Αυγούστου. Στο Κοσμοράδιο 95,1 είσαι συντονισμένος. Σήμερα γιορτάζουν ο Ορέστης, ο Σαμουήλ, η Σαμουέλα, η Σαμάνθα, ο Ηλιόδωρος. Τι ονόματα είναι αυτά περίεργα. Είναι και πολύ πρωί και για μένα τώρα και δεν μπορώ ακόμα να τα διαβάσω, φαντάσου. Οπότε κάτσε, θα πω λίγο πιο αργά τα χρόνια πολλά. Για τώρα να σου πω τη Μη Ραφαηλία Δότογλου και θα είμαστε μαζί για το επόμενο δίωρο. Με λίγη κίνηση είμαστε αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη Μουδανιών. Όπως βγαίνεις εκεί πριν τη Θέρμη, θα καθυστερήσεις λίγο αν πηγαίνεις προς Μουδανιά δηλαδή. Τώρα στη Χαλκιδική, υπομονή στην Καλυθέα, πολύ περισσότερη υπομονή άμα φεύγεις ή έρχεσαι εκεί κρυοπηγή, γιατί έχει αρκετές καθυστερήσεις και από Πολύχρονο αλλά και από Καλυθέα. Τώρα και τότε στο δεύτερο πόδι θα κάνεις υπομονή στις Καλύβες εκεί πριν τη Γερακινή, εκεί ανάμεσα, αλλά και στο Φανάρι της Νικήτης. Κλασικά, νομίζω η λύση είναι να πάρεις μια βάρκα και να πας με βάρκα, γιατί δεν υπάρχει σωτηρία. Λοιπόν, εμείς πάμε για μουσική, πάμε να μιλήσουμε για εξαιρέσεις και όχι το ξέρεις μ' αρέσεις, μα με πιστέψεις. Αν αβήσει και εξαίρεση, καλησπέρα, καλώς ήρθατε, καλά να περάσουμε.

0: Κωνσταντίνο Αργυρό από τα παλιά σχετικά. Ναι, έχουν περάσει 9 χρόνια από αυτό το τραγούδι. Δηλαδή, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Έτσι, να τα λέμε και αυτά. Και έχουν περάσει ακόμη περισσότερα από τα ξημερώματα. Μάλιστα. Εγώ είμαι η Ραφαήλια Δαντόγλου και αυτό είναι το Κοσμοράδι 95,1. Πολύ δυνατό ο Στέλιο Ρόκο εχθέ που είδαμε στη Χαλκιδική. Πολύ όμορφη συναυλία, καλοκαιρινή. Φυσικά αύριο έχουμε Ακύλα στα Νέα Μουδανιά. 26 Αυγούστου έχουμε το Θοδωρή Φέρι. 2 Σεπτεμβρίου Κατερίνα Λιόλιου στη Θεσσαλονίκη. Και μετά ξεκινάει και η ΔΕΦ και έχουμε πολύ hot ονόματα και φέτος, θα πω έτσι ενδεικτικά. Λευτέρη Πανταζή και Άντζελα Δημητρίου στα Βέντο και Μαρσό. Πάνος Μουζουράκης Μαραβέγιας, Έλικο Κοινοδρομάχη. Μην τα πω και όλα, μην τα πω όλα. Έχει ανέβει πάντως σχετικό post στο Instagram του Κοσμοράδιο. Τα παρακολουθείς όλα εκεί. Τώρα, μένεις εδώ, μένεις συντονισμένος και δεν χάνεις ούτε επιτυχία.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
3: Η Pix Lux στο ανοιχτό θέατρο Νέων Μουδανίων το Σάββατο 22 Αυγούστου.
4: Υπάρχουν το νιώθω.
3: Η μεγάλη τους καλοκαιρινή συναυλία φέρει τη γνώριμη υπογραφή τους. Ροκ παλμό, ηλεκτρισμό, αλήθεια και τραγούδια που αντέχουν στον χρόνο. Το Σάββατο 22 Αυγούστου. Έναρξη στις 9.30. Προπόληση σε More και Public.

είπες και τι δεν είπες. Αυτός είναι ο Θοδωρής Φέρης και λέει και τι δεν λέει. Και πάει λέγοντας Κοσμοράδιο 95,1 και ανεβαίνουμε πάντα μαζί. Εγώ είμαι η Ραφαήλια Τόντογλου και θέλω να μοιραστώ ένα πολύ fun fact εδώ που έχω μάθει μέσα στο καλοκαίρι μαζί σας. Όταν είσαι λέει πολύ ώρα στη θάλασσα, δεν ξέρω αν έχεις παρατηρήσει τα χέρια σου που ρητιδιάζουν. Εγώ το λέω παπουδιάζουν. Τέλος πάντων, ο καθένας όπως θέλει να το πει τέλος πάντων αυτό το γεγονός. Αυτό είναι λέει για να έχεις καλύτερο κράτημα μέσα στη θάλασσα. Σαν να σε προετοιμάζει να γίνεις γοργόνα η φάση. Μάλιστα. Γι' αυτό πας να πιάσεις καμιά πέτρα, να κάνεις κανένα, ξέρεις, βατραχάκι, την πιάνεις καλύτερα. Οπότε να ξέρετε. Να στείλω τα φιλιά μου στο Μάριο που είναι στην παρέα μας και σήμερα. Έτσι, λοιπόν. Και σε σένα που ήρθες τώρα, καλώς ήρθες. Επίσης στο Βαγγέλη εκεί στην Κοζάνη, Καστοριά. Παντού είναι ο Βαγγέλης. Παντού μας ακούει. Έτσι μου έρχεται να ανοίξω το χάρτη και να δω που βρίσκεται. Αυτή είναι η Νατάσα Θεοδωρίδου και ο χάρτης.

Νίκος Οικονομόπουλος, ένοχο κορμί στο Κοσμοράδι 95,1. Το ακούς και το απολαμβάνεις. Εγώ είμαι η Ραφαήλ, εδώ το γλυκιά που και αν σε πετυχαίνω, ελπίζω να είσαι ωραία, δροσερά, είτε με κλιματισμό, είτε με αυτό το αεράκι της παραλίας που φυσάει, ξέρεις, και σε κάνει να νιώθεις ότι η ζωή είναι ωραία. Γιατί η ζωή είναι ωραία όταν είσαι στην παραλία. Εγώ το έχω αποφασίσει, παιδιά, το νόημα της ζωής είναι αυτό, να είσαι στην παραλία και να ράζεις. Ακόμη και αν ο Φρέντο στην παραλία ποτέ δεν είναι ωραίο. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Βασικά έχω μια θεωρία, αλλά τέλος πάντων τώρα δεν θα την αναλύσω. Καταλαβαίνεις. Δεν υπάρχει beach bar που να έχω πάει και να μου έχει αρέσει ο καφές. Αλλά απ' την άλλη δεν με νοιάζει κιόλας, γιατί είμαι σε beach bar, καταλαβαίνεις. Δηλαδή όλα λύνονται στη ζωή. Στην τελική πάρε μια πίνα κολάντα. Θα κολλήσουμε τώρα σε τέτοια προβλήματα. Όπου και αν είσαι, φυσικά θέλω το δικό σου μήνυμα στο Viber του σταθμού 6982-951-951 να πούμε την καλησπέρα μας και εκεί. Εκεί λαμβάνεις μέρος και στο διαγωνισμό που θα έρθει. Δεν αργεί. Κατά τα άλλα μένεις εδώ και εμείς ακούμε Μπράβο και Παύλο Γκόρδη.

0: όσο πιο πολύ ακούς, όσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε.

0: κρίση.
1: Στα Βέντο και Ευαγγελία, το πιο γλυκό μεθύσι όλοι ξέρουν ότι γίνεται με κρασί, παιδιά. Αλλά το θέμα είναι τι γίνεται μετά με το κρασί. Είναι ύπουλο πράγμα, είναι ύπουλο. Τι να κάνει. Κοσμοράδι 95,1. Γιατί μιλάω για αλκοόλ μία το μεσημέρι, δεν ξέρω. Εδώ το φρέντο μου έχω ακόμα. Νοητικά τώρα είναι η ώρα που ξυπνάω. Δεν ξέρω αν τώρα ήρθε στην παρέα μα και τώρα ξύπνησε κι εσύ. Καλημερούδια αν τώρα ξύπνησε. Γιατί είναι καλοκαίρι, είναι η τέλεια ώρα να ξυπνήσει ένα άνθρωπο, ρε παιδί μου. Έτσι, ειδικά μέσα ακόμα κάπου άδεια, κάπου διακοπέ σε εξοχικό φίλου και τέτοια. Είναι ό,τι πρέπει. Εγώ είμαι η Ραφαλία Ντόντογλου, να σου πω. Και ότι φυσικά ψηφίζει για το Pick the Song στο Instagram. Θέλω να μπει και να ψηφίζει, να μην το χάσει. Είμαστε ανάμεσα σε Νίκο Οικονομόπουλο, Έκτοτο Άγγελο και Όσο Τίποτα Σε Θέλω. Ένα από τα δύο είναι που θα παίξει στον αέρα. Γι' αυτό μπε, ψήφισε και όποιο διαλέξει την περισσότερη, αυτό είναι που θα παίξει.
2: Δεν θα το πιστέψετε, κι όμως η Δανάη Μπάρκα δεν ξέρει τι σημαίνει ράδιο.
3: Ναι.
4: Γεια σας.
3: Γεια σας.
4: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Αχ, θα σας στεναχωρήσω. Δεν ξέρω τι σημαίνει ράδιο. Ξέρω μόνο αυτό που ανεβαίνουμε μαζί, το Κοσμοράδιο.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, yeah, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
5: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr. Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Βίκο. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr.
2: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πόρτο Βαλίτσα. Σάββατο 22 Αυγούστου, ο Ανδρέας Καρακώτας τραγουδά Χαρούλα Αλεξίου και Παρασκευή 28 Αυγούστου, κάτω από την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο, ο Λουδοβίκος των Ανογείων. Προπόληση more.com, Σάρωθρον και Πόρτο Βαλίτσα.
7: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,59 το κιλό. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό μόνο με 1,99. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα μόνο με 3,99. Dixan υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Παντέν σαμπουάν μόνο με 2,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Στον αέρα, στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Άγνωστοι πέταξαν μπογιές στο σπίτι αστυνομικού στη Χαριλάου. Μύκονος. Συνελήφθη 23χρονος μετά από καταγγελία 18χρονης για σεξουαλική επίθεση σε beach bar. Ρέθυμνο. Νεκρός 21χρονος οδηγός μηχανής μετά από σύγκρουση μεταξύ. 6 νεκροί στην Ουκρανία και 2 στη Ρωσία από επιθέσεις με drones. Ηλιοφάνεια και 32 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης και η υγρασία στο 47%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί
1: στον αέρα στους 95,1 στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Hi, πάρτε το λογαριασμό να τελειώνουμε. Κοσμοράδιο 95,1 και ανεβαίνουμε μαζί. Εγώ είμαι η Ραφαήλ, εδώ το κλείσω την παρέα από τις 12 μέχρι τις 2. Αυτή είναι η δεύτερη μας ώρα, το δεύτερό μας ημίχρονο, αν θες. Και είμαστε χωρίς κίνηση στη Θεσσαλονίκη, εννοείται, γιατί κανείς δεν έχει γυρίσει. Εγώ είμαι περισσότερη, γυρνάτε την άλλη εβδομάδα. Όχι ότι είμαι εδώ να σας το θυμίσω, απλά έτσι να λέω. Ούτε στη Χαλκιδική έχει κίνηση, παραδόξως. Μόνο λίγο στη Χανιώτη και το Πευκοχώρι βλέπω στο πρωτοπόδι, ενώ στο δεύτερο φανάρι Νικήτης και ανάμεσα σε Γερακινή και Καλύβες επίσης θα χρειαστεί λίγη υπομονή. Τρίτο πόδι, μια χαρά είστε. Στην Ιερισσό, στο φανάρι, επίσης βλέπω λίγη κίνηση. Και πιο πάνω, σταυρό, ούτε στο Σταυρό δεν έχει κίνηση. Τι έγινε, είστε όλες τις παραλίες μέσα και δεν χρειάζεται να βγαίνετε, μάλλον. Και την καλύτερη δουλειά κάνετε, αν με ρωτάς. Λοιπόν, πάμε για μουσική, για Νίκο Απέργη, για Άννα Βύση, για Αντώνη Ρέμο. Εντάξει, μη σου πω τώρα και όλο το playlist. Θα μείνεις εδώ να τα ακούσεις. Δυνάμωσε την ένταση.

0: 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Καρδιά μου, την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου, δε με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δε με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις.

0: Είναι ο Σάκης Ρουβάς. Σάκη, στα καλύτερά μου, ακούς το Κοσμοράδι 95,1. Εγώ είμαι η Ραφαηλία Ντόντογλου και σου έχω μία παράσταση. Όχι άλλο κάρβουνο, τη Δευτέρα 24 του μήνα, στο θέατρο Δάσους εδώ στη Θεσσαλονίκη. Τι συμβαίνει άραγε όταν η καθημερινότητά μας τρέχει πιο γρήγορα από εμάς? Μία παράσταση που είναι καθρέφτης της σύγχρονης Ελλάδας. Μία κωμωδία με τραγούδια που φτάνει στα οικογενειακά τραπέζια που καταλήγουν σε πολεμικές σειράξεις, στην παράνοια των social media και των viral, το σουρεαλισμό της τηλεοπτικής πραγματικότητας και στην αγωνία μας. Γενικά, προσπαθούμε να καταλάβουμε αν ζούμε σε κωμωδία ή σε δράμα. Πάντως, το έργο είναι κωμωδία, να ξέρεις, και θα το παρακολουθήσεις τη Δευτέρα, εδώ Θεσσαλονίκη, στο θέατρο Δάσους, 9 και 4 το βράδυ, με ένα ακόμη άτομο της επιλογής σου. Αρκεί να μου στείλεις μήνυμα στο Viber του σταθμού 6982-951-951 για να μπεις στην κλήρωση. Μου γράφεις το όνομα, τεπώνυμό σου, κενό και τη λέξη κάρβουνο. Και καλή τύχη!
1: Οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό, τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml, μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
3: Ο Αλέκος βγήκε από τον Παράδεισο και προσγειώνεται στη Θεσσαλονίκη. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα με τους Αλέξανδρο Μπουρδούμη και Ματίνα Νικολάου. Μαζί τους πενταμελή ζωντανή ορχήστρα. 28 και 29 Αυγούστου στο Θέατρο Κήπου.
4: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης.
4: ΖΑΦ.
1: Τίτλος.
4: Αύγουστος. Μίλησε.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο. Ο Αθλητικός Σύλλογος Διονυσίου σας προσκαλεί σε μια υπέροχη καλοκαιρινή βραδιά. Την 5η 20 Αυγούστου υποδεχόμαστε τον Κώστα Σαφέτη και την Χαρά Βέρα. Στο Κλαρίνο, ο Μάκης Μπέκος. Έναρξη στις 10 το βράδυ. Κώστα Σαφέτης, Χαρά Βέρα, στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου Διονυσίου στις 20 Αυγούστου. Σας περιμένουμε όλους εκεί. Μεγάλος χορηγός, Μιλωνάς House Apartments, παραλία Διονυσίου Χαλκιδικής.
2: Καλοκαιράκι.
1: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στον Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
2: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Sahara Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
1: Καλοκαιράκι, στο Sahara Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
2: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.

Δεν θα μείνει τίποτα λοιπόν. Καλά τα λέει η Αναστασία και σπάστε τα στον αέρα του Κοσμοράδιο 95,1 σε μια ζεστή Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή που μπορεί να έχουμε 30 βαθμούς, αλλά η αίσθηση είναι σαν 33,5. Η υγρασία στο 61%, ενώ οι επόμενες μέρες προβλέπονται θερμές, βασικά τουλάχιστον μέχρι το τέλος της εβδομάδας και εκεί Δευτέρα-Τρίτη θα ανεβαίνουμε. Θα πάμε μέχρι 37 την Κυριακή συγκεκριμένα. Ενώ την Τρίτη δίνει κάτι βροχές. Γιατί δίνει βροχές ενώ μέχρι τώρα έλεγε ότι θα έχει 38. Όχι. Εγώ ένσταση δίνω κάπου εδώ, λοιπόν. Είναι ακόμα καλοκαίρι, δεν κατάλαβα. Τι είναι να. Δηλαδή, θα αρχίσουμε από τώρα να πίνουμε ζεστούς καφέδες και καπουτσίνο, λάτε, κάραμελ με κανέλες. Όχι, δεν γίνεται αυτό, παιδιά. Δεν γίνεται. Εγώ λέω να πάμε να κολυμπήσουμε έτσι στο νερό μαζί με Κωνσταντίνο Αργυρό και Νόιζη στους 9, 5 και 1.

Κοσμοράδιο 95,1.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

και να σε Νατάσα Θεοδωρίδου, γιατί όπου και να σε ακούς Κοσμοράδι 95,1 και σαν εδώ δεν θα βρεις αλλού και το ξέρεις. Εγώ είμαι η Ραφαηλία Ντόντογλου στην παρέα σου μέχρι και τις 2, έχουμε λίγο ακόμη δηλαδή μαζί, που σημαίνει ότι είναι ώρα να ακούσουμε το Pick the Song να πήγε 2 παρατέταρτο. Είναι η ώρα αυτή, ξέρεις τώρα, βρε παιδί μου. Λοιπόν, σας ρώτησα ποιο τραγούδι θέλετε να ακούσετε από τον Νίκο Οικονομόπουλο ανάμεσα σε Έκτοτο Άγγελο και Όσο Τίποτα Σε Θέλω, δύο επιτυχίες τεράστιες. Το Όσο Τίποτα Σε Θέλω είναι το νικητήριο Σεπτέμβριο του 2022, να θυμίσω, Ιούνιος, καλά μόνη μου, Ιούνιος του 2022. Λοιπόν, το άκουσα στο Κοσμοράδιο, το ακούς και τώρα, Νίκος Οικονομόπουλος με το Pick the Song, Όσο Τίποτα Σε Θέλω. Στη χέρια.

Για μένα είσαι τέλεια, ψυχεδέλεια. Όχι, άλλο τραγούδι είναι αυτό, αλλά δεν πειράζει. Εγώ είπα να το αναφέρω γιατί μου αρέσει και εκείνο. Κοσμοράδι 95,1 και ανεβαίνουμε πάντα μαζί. Εγώ είμαι η Ραφαήλια, εδώ το γλυκίμα στην παρέσω από τις 12 και τώρα 2 πήγε και μου είπαν πάλι φύγε. Όχι τίποτα άλλο, έχει έρθει η ώρα για μεσημεριανό και καταλαβαίνει τα πράγματα. Είναι περίεργα αυτή την ώρα. Άμα δεν φύγω τώρα, θα αρχίσω να λέω τα δικά μου που λέω όταν πεινάω. Οπότε σε αφήνω με Βασίλη Χαροκόπο που σήμερα έχει και τα γενέθλιά του, έτσι. Είναι ο μοναδικός Λέων, νομίζω, σε αυτό το σταθμό. Οπότε χρόνια πολλά θα του πω και στον αέρα και εκτός. Να σε χαιρόμαστε, Βασίλη Χαροκόπε, και όλα τα σχετικά που έχονται στα γενέθλια. Δεν είναι μεγάλη σε ευχές. Ξέρω απλά να λέω χρόνια πολλά. Μέχρι εκεί ξέρω. Λοιπόν, στείλτε το όμως εσείς στο Viber του σταθμού 6982-951-951. Εκεί τα λέμε, εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε και εκεί έχουν ενημερωθεί και οι νικητές για τους διαγωνισμούς μας. Κατά τα άλλα, τα λέμε αύριο πάλι Παρασκευή στις 12 το μεσημέρι. Μέχρι τότε θέλω να χαμογελάς πολύ για να πιστεύεις στο μέλλον, γιατί φυσικά τα καλύτερα έρχονται. Καλό μεσημέρι σε όλους.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Το κινητό αυτόν τον καιρό έχουν ένα κακό συνήθεια, Μιράντα μου. Ζεσταίνονται.
2: Ναι, παιδιά, πρέπει να το έχουμε σε δροσερό και σκιερό μέρος και μακριά από τον ήλιο. Αν η θήκη που έχουμε προστατευτική είναι χοντρούτσικη, ας τη βγάλουμε λίγο να
1: πάρει. Να ρίζεται. Πώς βγάζετε την παντόφυλλα, που είναι σαν χύδρο στο πόδι μου. Έτσι, βγάλτε λίγο και το κινητό. Άμα το χτυπάει το air condition.
2: Α, εντάξει.
1: Α, έχω να σα προτείνω ένα φανταστικό πλοίο, αν θέλετε, για το κινητό σα. Να πάτε ένα ταξιδάκι, πηγαίνετε σε Μοθράκι, Λίμνο σίγουρα.
2: Πόσο κάνει το εισιτήριο?
1: Από Αλεξανδρούπολη. Το εισιτήριο καλά είναι, εντάξει, δεν είναι ακριβό.
2: Αλλά έχει και βενζίνη.
1: Αλλά
2: άμα
1: μέχρι να πα σε Αλεξανδρούπολη, θα σου βγει λίγο ακριβά να δώσετε το κινητό σου.
2: Όντως.
1: Πάντως εκεί μέσα, ό,τι και να έκανα. Δηλαδή, τι να σου πω, bitcoin να έκανα εξόρυξη με το κινητό. Δεν θα ανέβαινε η θερμοκρασία του κινητού, δεν υπήρχε περίπτωση.
0: Κάθε πρωί στις 8. Ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολιτικό τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
4: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. 48χρονος γρονθοκόπησε υπάλληλο καταστήματος γιατί δεν τον εξυπηρέτησε σε κατάστημα καφέ ψηλικών. Καβάλα. Μπαλκόνι έπεσε σε δρόμο χωρίς ευτυχώς να υπάρξει τραυματισμός. Ιός του Δυτικού Νείλου. Κρούσματα σε ακόμα 3 δήμους της Αττικής. Στις 54 οι περιοχές σε συναγερμό. Βουλγαρία. Κατάσχεση όπλων σε φορτηγό που μετέφερε σίκα από την Τουρκία προς τη Γερμανία. Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής. Ο Λευτέρης Πετρούνιας προκρίθηκε στον τελικό των κρίκων που θα πραγματοποιηθεί αύριο.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Να και εγώ. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Θα κάνουμε παρέα μέχρι και τις 4 αυτό το πολύ ωραίο, ζεστό και άκρος καλοκαιρινό μεσημεράκι Πέμπτης ή αλλιώς προ-Παρασκευής, γιατί μας βολεύει πολύ περισσότερο. Με πολλή διάθεση και νούμερο ελληνικές επιτυχίες στους 951. Και σήμερα, παιδιά, η χαρά περισσεύει, καθώς οφείλω να ομολογήσω πως η φανέλα γράφει το νούμερο 33 πλέον. Οπότε και ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σας να είμαστε γέροι, παιδιά. Από την άλλη, με μια γρήγορη ματιά σου λέω πως μια χαρά από ό,τι βλέπω έτσι τα πράγματα στην πόλη, κεντρικά, ανατολικά και δυτικά. Οπότε για να δούμε και στη Χαλκιδική μήπως έχουμε κάτι διαφορετικό εκεί. Όχι, μια χαρά και εκεί. Με κάποιες καθυστερήσεις κλασικά στα φανάρια σε Καλλιθέα, Χανιώτη, λίγα προβλήματα επίσης σε Κρυοπηγή, Νικήτη και Πευκοχώρη, όπως λίγες έως ελάχιστες καθυστερήσεις έχουμε και στην Ερισσό. Οπότε μια χαρά τα πράγματα, πρώτο, δεύτερο και τρίτο πόδι. Καλό δρόμο σε όλους. Όσο για τη μουσική μας, πάμε να φορτσάρουμε και σιγά σιγά έτσι να αρχίσουμε να πλησιάζουμε το Σαββατοκύριακο. Αμέσως ανεβάζουμε ένταση, έρχεται τι άλλο, φυσικά επιτυχία και κάπως έτσι πολύ δυνατά ξεκινάμε. Καλησπέρα σε όλους και καλωσορίσατε στο μεσημέρι μας στο Κοσμοράδιο 9, 5 και 1.

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά.
4: Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Είναι αγαπημένο, είναι επιτυχία. Έπαιξε δυνατά με εμάς να ανεβαίνουμε μαζί στους 951. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος, ο 33ης πλέον Βασίλης Χαροκόπος, με εμάς παρέα στο μεσημέρι Πέμπτης. Και καλησπέρα σε όλους. Και φυσικά για την επικοινωνία μας σε περιμένω στο Viber. Εκεί καθημερινά λέμε τα πάντα στο 6982-951-951. Στις ευχές της ημέρας, χρόνια πολλά να ευχηθώ σε εσένα που έχουμε ίδια μέρα γενέθλια. Πολύχρονος, πολύχρονη να είστε γέροι παιδιά. Δεν μεγαλώνω, μικρός θα μείνω, στο δηλώνω και τα σχετικά. Όπως χρόνια πολλά επίσης σε Ηλιόδωρο, Ηλιοδώρα, Έλντα, Θεοχάρη, Θεοχαρούλα, Σαμουήλ, Σαμουηλία, Σαμάνθα, Ορέστη και Ορεστία. Να χαίρεστε το όνομά σας με υγεία. Παιδιά, εννοείται καλησπέρα αμέσως σε όλους ραδιοφωνικά μέχρι εκεί που φτάνει το σήμα πάντα και μόνιμα συντονισμένοι στους 951, όπως και διαδικτυακά μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου μέσω της εφαρμογής μας ή από το κοσμοράδιο.gr. Όσο για τα υπόλοιπα, μένεις εδώ, καθώς σε πολύ λίγο έρχονται όλες οι νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες πάντα στο μεσημέρι μας στους 951.
1: Λέτε να ακούει ράδιο η Ευγενία Σαμαρά. Για να δούμε.
2: Ναι, παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Ναι, βαριέμαι. Δεν ακούω ράδιο, όχι. Ακούω κόσμο ράδιο.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
6: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσαι πραγματικά.
5: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
6: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
5: Κατόγλου, δομικά υλικά.
6: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
5: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
7: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
8: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στο κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.
4: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
9: Εθνικό Θέατρο. Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 26 Αυγούστου, Θέατρο Δάσους.

Είναι αγαπημένο, έπαιξε, το απολαύσαμε μόλις στους 9:51. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και σήμερα, παιδιά, στο Κοσμοράδιο.gr, στα περίεργα της ημέρας, διαβάζω πως η υπερβολική εφίδρωση, γνωστή ιατρικά ως πρωτοπαθής υπερυδροσία, ενδέχεται να οφείλεται στο νευρικό σύστημα και όχι αποκλειστικά στους υδροτοποιούς αδένες, όπως πιστευόταν μέχρι σήμερα, σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου Johns Hopkins που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Science Advances. Εντοπίστηκε ένας γονιδιακός παράγοντας που πυροδοτεί ανώμαλη δραστηριότητα στα νεύρα που ρυθμίζουν έτσι την παραγωγή υδρότα, που ερευνητές εστίασαν στο γονίδιο SCN10α, διαπιστώνοντας πως σπάνιες παραλλαγές που μεταβάλλουν τη λειτουργία του διάβλου νατριού, αυξάνοντας την δραστηριότητα των νευρικών οδών που προκαλούν εφίδρωση, με την υπερυδροσία να επηρεάζει το 2 έως το 5% του πληθυσμού. Και ό,τι και αν είναι, αυτό που μόνο έχεις να κάνεις, είτε υδρώνεις πολύ είτε λίγο, είναι το αποσμητικό, παιδιά, για να τα έχουμε καλά και να είμαστε εξηγημένοι. Αμέσως, φυσικά, επιστρέφουμε στη μουσική μας με ακόμα μια επιτυχία να παίζει δυνατά στο μεσημέρι μας στους 9:51.

Radio 95,1. Μόνο επιτυχίες. Ακούστε.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Εδώ είμαστε λοιπόν, ομορφαίνουμε παρέα το μεσημέρι Τρίτης στους 9.51. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος, μας παρέα σε αυτό το πολύ ωραίο άκρος καλοκαιρινό μεσημέρι στην Θεσσαλονίκη και φυσικά είσαι και μένεις μόνιμα εδώ, συντονισμένος καθώς ήδη τρέχουν διαγωνισμοί για τις επόμενες συναυλίες, δηλαδή για Ακύλα στα Μουδανιά την Παρασκευή, μιας και χθες περάσαμε ένα μαγικό βράδυ με Στέλιο Ρόκο, εκεί και αυτό είναι έτσι μόνο η αρχή, αφού ακολουθούν διαγωνισμοί για προσκλήσεις και meet and greet για Θοδωρή Φέρη και Κατερίνα Λιόλιου φυσικά για να γνωριστείτε και να βγάλετε τις φωτογραφίες σας, όπως μετά την Κατερίνα που είναι στις 2 Σεπτέμβρη. Στις 7 Σεπτεμβρίου έχουμε Στέλιο Ρόκο, Μόνη Λαζαριστών. 12 Σεπτεμβρίου επίσης αγαπημένο Αντώνιο στο πρόγραμμα. Κάπου εκεί τέλη Σεπτέμβρη υπάρχει και ο Μιχάλης Χατζηγιάννης με ΖΑΦ, αλλά θα το δούμε λίγο αργότερα αυτό. Παράλληλα, βέβαια, ετοιμάζουμε και τα φετινά Music Events της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Θα μιλήσουμε για το τι περιμένουμε εκεί σε πολύ λίγο. Όσο για τα υπόλοιπα, εμείς είμαστε μαζί στο μεσημέρι Πέμπτη. Οριακά πλησιάζουμε το Σαββατοκύριακο και αμέσως στη μουσική μας έρχεται τι άλλο. Ακόμα μία αγαπημένη επιτυχία και αμέσως πάμε έτσι να δώσουμε ένταση και να την απολαύσουμε παρέα στο μεσημέρι μας στους 9.51.

0: Είναι κάτι τη αγαπημένο, το απολαύσαμε. Έπαιξε δυνατά μόλι στου 9.51 και εδώ είμαστε, παιδιά. Ομορφαίνουμε ακόμα ένα μεσημέρι και φυσικά το καλοκαίρι του 2026 στην αγαπημένη σου συχνότητα και την μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα. Και σήμερα, παιδιά, να πούμε πω είναι Παγκόσμια ημέρα κατά των κουνουπιών. Την κατάρα μου να έχετε, παλιοκούνουπα, άιντε από εκεί. Και αμέσω στα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν καταγραφεί σαν σήμερα 20 Αυγούστου, σε κάτι σχετικό με την Παγκόσμια ημέρα, να πούμε πω το 1897 ο Άγγλο γιατρό Ρόναλντ Ρο ανακαλύπτει ότι η ελενοσία προέρχεται από τα κουνούπια, όπου και θα τιμηθεί με βραβείο Νόμπελ το 1902 και θα γίνει σερ. Αργότερα το 1948 γεννιέται ο Άγγλος ρόκερ και τραγουδιστής των Led Zeppelin Robert Plant. Όπως τέλος το 1990 η Ιουγκοσλαβία κατακτά το χρυσό μετάλλιο του 11ου μουντομπάσκετ της Αργεντινής, επικρατώντας τη Σοβιετική Ένωση με 92-75. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και επιστρέφω σε λίγο για τη δεύτερη μας ώρα με νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες να παίζουν δυνατά στο μεσημέρι μας στους 9.51.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Ο Γιώργος της Μετζής ξετρελάθηκε τόσο πολύ με τη Σαμοθράκη που θέλει να φέρει το κλίμα της Σαμοθράκης. Το έφερε μέσα στο στούντιο.
3: Το μεσημέρι λοιπόν, άμα ήσουν στην παραλία, είχε 24 βαθμούς Κελσίου. Γιατί να μην έχουμε κι εμείς εδώ μέσα 24.
2: Ποιος πάει στην παραλία με 24 βαθμούς.
3: Πολύ ωραία ήταν, είχε ένα ευχάριστο αεράκι.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Οι υπόλοιποι είχαν σκεπαστεί με την πετσέτα
2: του. Ορίστε.
3: Αλλά εγώ ήμουνα. Άρνταν.
2: Είμαστε περισσότεροι μάλλον σε αυτό το επίπεδο. Γιώργο.
3: Φτιάχνω, παιδιά, φάτε κάτι.
2: Τρώμε.
3: Δεν σα βλέπω.
2: Πρέπει να παχύνουμε εμείς για να βάζουμε το κλιματιστικό στους 24.
3: Δεν είναι στους 24, το κλιματιστικό είναι στους 26, απλά η θερμοκρασία. Επειδή τώρα εκεί που είναι το θερμόμετρο χτυπάει λίγο πιο έντονα το κλιματιστικό.
2: Χτυπάει καθόλου στο κεφάλι.
3: Άμα το φέρω από εδώ πέρα, θα δείχνει 27.
2: 24 βαθμούς έχουμε, η Σοφία τουρτουρίζει.
3: Είναι πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, έχω βρει για τη Σοφία, της το έστειλα. Ναι. Μία φανταστική εφεύρεση. Είναι ένα παλτό το οποίο δένεται με την καρέκλα και έχει και για τα πόδια από κάτω. Ωραία, έτσι, σαν σαλοτοπετίτσα
2: κάτι. Την έχουμε φασκιωμένη την κοπέλα εδώ για να κάνει την
3: θα ξαναπορεί. Ότι έχει κρύο. Όχι είναι η απάντηση, κυρίες και κύριοι μου.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Τσέλικα Recycling.
5: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
4: Από ενοικιάσει σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσει, καθαιρέσει και αποξηλώσει με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
5: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντο. Βρείτε μα στο tselikapavlarecycling.gr και στο ζωγράφο Χαλκιδική.
4: Τσέλικα Recycling. Για καθαρέ λύσει και ένα βιώσιμο μέλλον.
5: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Φεστιβάλ Θάλασσας 2026. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
6: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
7: Λυσιστράτη είσαι.
6: Μην το πεις.
5: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
6: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
4: 26 Αυγούστου στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών.
5: Κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
8: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,59 το κιλό. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό μόνο με 1,99. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα μόνο με 3,99. Dixan υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Παντέν σαμπουάν μόνο με 2,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Χωρίς άδεια λειτουργούσε πισίνα που διέθετε κατάστημα στα δυτικά της πόλης. Συνελήφθη ένα άτομο. Πτολεμαϊδα. 31χρονη έπεσε θύμα κλοπής από 42χρονο. Της αφαίρεσε το κινητό και την τραπεζική της κάρτα. Χειροπέδεσε τρεις διακινητές μεταναστών σε περιοχές του Εύρου και της Ροδόπης. Πορτογαλία. Υπέγραψε νόμο που απαγορεύει την μπούρκα και τα μαντήλια που καλύπτουν ολόκληρο το πρόσωπο. Conference League. Σήμερα στις 9 παρατέταρτο ο αγώνας ΠΑΟΚ Μπραν και στις 9.30 Παναθηναϊκός Χράντετς Κράλοβε.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

Μεσημεράκι Πέμπτης, λοιπόν, και εδώ είμαστε. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Παρέα θα το πάμε μέχρι και τις 4 με το ραδιόφωνο σου μόνιμα συντονισμένο και ακούνητο από τις 9:51. Και αμέσως για όσους σας βρίσκω στο αυτοκίνητο, να πούμε πως μια χαρά συνεχίζουν να είναι τα πράγματα στην πόλη. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Σε καλή κατάσταση γενικότερα και ροή έχουμε κεντρικά και ανατολικά και δυτικά. Οπότε δεν υπάρχει κάτι το ανησυχητικό που θα χρειαζόταν να αναφέρουμε. Όσο για τη Χαλκιδική, και εκεί σε καλή κατάσταση είμαστε. Αν εξαιρέσει έτσι πολύ λίγα μικροπροβλήματα στα φανάρια σε πρώτο και δεύτερο πόδι, σε Καλυθέα, Χανιώτη, Κρυοπηγή, Πεύκοχώρη και Νικήτη. Όπως μικροπροβλήματα εξακολουθούν να υπάρχουν και στο τρίτο πόδι στα φανάρια της Ιερισσού. Όλα μια χαρά γενικότερα. Προχωράμε. Καλό δρόμο σε όλους. Όσο για τη μουσική μας σειρά παίρνει τι άλλο, επιτυχία που έρχεται και παίζει για ένα εξίσου πολύ δυνατό ξεκίνημα δεύτερης ώρας στο μεσημέρι μας στο Κοσμοράδιο 9, 5 και 1.

Είναι αγαπημένο, είναι επιτυχία, το απολαύσαμε μόλις στους 95 και 1. Είναι το μεσημέρι Τρίτης με εμάς πάντα μαζί. Και μιας και έχω μηνύματα έτσι μαζεμένα, καλησπέρα θέλω να στείλω αμέσως στην Κατερίνα, τον Κωνσταντίνο, τον Θωμά στη Γερμανία, την Ιωάννα, τον Θοδωρή, όπως και τη Στέλλα, τη Βασιλική και την Άντζη, όπου τα κορίτσια τώρα πήραν την άδεια και μας απολαμβάνουν από το αυτοκίνητο πηγαίνοντας προς Χαλκιδική. Πολύ κάμπινγκ ακούω και βλέπω φέτος, παιδιά. Τι γίνεται, καλά να περάσετε, κορίτσια, καλό δρόμο και φυσικά καλησπέρες επίσης σε όλους, είτε είστε κόσμο συντονισμένοι ραδιοφωνικά, είτε διαδικτυακά μέσω της εφαρμογής μας ή του Κοσμοράδιο.gr, όπου εκεί καθημερινά βρίσκεις όλα τα νέα για τον κόσμο, τη μουσική και φυσικά μένεις πάντα ενημερωμένος. Επιστρέφω.

0: Ο Αθλητικός Σύλλογος Διονυσίου σας προσκαλεί σε μια υπέροχη καλοκαιρινή βραδιά. Την 5η 20 Αυγούστου υποδεχόμαστε τον Κώστα Σαφέτη και την Χαρά Βέρα. Στο Κλαρίνο, ο Μάκης Μπέκος. Έναρξη στις 10 το βράδυ. Κώστα Σαφέτης, Χαρά Βέρα, στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου Διονυσίου στις 20 Αυγούστου. Σας περιμένουμε όλους εκεί. Μεγάλος χορηγός, Μιλωνάς House Apartments, παραλία Διονυσίου Χαλκιδικής.
1: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

0: Κοσμοράδιο 95,1.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει
2: Σάββατο 22 Αυγούστου, τριπλή διασκέδαση στο Παρατί στο Στρατόνι. Οι τρία μουσικάντοι σε ένα πρόγραμμα που τα έχει όλα. Με τους Μανώλη Καραντίνη, Αχιλέα Σοφούδη και Θάνο Γκιουλετζή. Φαγητό, ποτό και λαχιοφόρος αγορά στην πιο ξέγνια στη βραδιά. Τιμή εισόδου 5 ευρώ. Τρίο μουσικάντοι από τον Σύλλογο Γυναικών Στρατονίου στο Παρατί. Να είστε εκεί!

Είναι ακόμα μια επιτυχία που απολαύσαμε με εμάς να ανεβαίνουμε μαζί στους 9-5 και ένα. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Εμείς ομορφαίνουμε ένα κλικ παραπάνω το μεσημέρι Πέμπτης και αμέσως, μιας και δεν είπαμε τίποτα για ΔΕΘ, πάμε να πούμε ότι θεωρητικά η Ρία Ελληνίδου κλείνει τις φετινές συναυλίες. Θα περιμένουμε να δούμε τι έχει να γίνει με Μιχάλη Χατζηγιάννη και Ζαφ που είναι προγραμματισμένοι για τις 28 Σεπτεμβρίου. Βέβαια, αρχές Σεπτεμβρίου στις 6 του μηνός ξεκινούν τα φετινά music events στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου έχουμε και τι δεν έχουμε πραγματικά events για όλα τα γούστα. Ξεκινάμε 6 του μηνός με Λευτέρη Πανταζή και Άντζελα Δημητρίου, 7 στα Βέντο Μαρσό Δάφνη Λόρενς, 8 Πάνω Μουζουράκη με Κωστή Μαραβέγια, 9 Ελεονόρα Ζουγανέλη, 10 Έλλη Κοκκίνου με Ανδρομάχη, στις 11 έχουμε Ακύλα, όπως στις 13 κλείνουμε με Ρία Ελληνίδου σε ένα μαγικό καλοκαίρι που όλα παίζουν και φυσικά γίνονται εδώ, με τα μεγαλύτερα μουσικά events να έχουν πάντα υπογραφή Κοσμοράδιο 951. Οπότε μένεις εδώ γιατί θα έχουμε πολλούς διαγωνισμούς για διπλές προσκλήσεις. Όσο για εμάς, πάμε αμέσως για μουσική με κάτι πολύ πολύ αγαπημένο να παίζει πολύ δυνατά στο μεσημέρι μας στους 951.

πίστευτα τη ημέρα, όσο εμεί προσπαθούμε έτσι να ρίξουμε τι ταχύτητε για την και καλά έτσι ασφάλεια, όχι γιατί δε απλά δεν έχουμε απολύτω καμία υποδομή. Τέλο πάντων, διαβάζω πω η Κίνα δοκιμάζει τα όρια τη ηλεκτρομαγνητική πρόωση με ένα έτσι πειραματικό τρένο Μάγκλεϊ βάρου περίπου 1,16 τόνων που επιτάχυνε αποστάσει στα 800 χιλιόμετρα την ώρα, παρακαλώ, μέσα σε μόλι 5,3 δευτερόλεπτα. Ασύλληπτο, αλλά πραγματικά αληθινό. Το όχημα αναπτύχθηκε από τον Ντόγκου Laboratory και η δοκιμή δεν αφορά την δημιουργία ενό επιβατικού τρένου που θα κινείται με τέτοιες ταχύτητες. Στόχος είναι η μελέτη της μαγνητικής αιώρησης, της ηλεκτρομαγνητικής πρόωσης, της παροχής ενέργειας, του ελέγχου και της επιβράδυνσης σε ακραίες συνθήκες. Βέβαια, το συγκεκριμένο ρεκόρ, όπως είπαμε και πριν, δεν σημαίνει ότι η Κίνα ετοιμάζει επιβατικό τρένο που θα μεταφέρει ανθρώπους με 800 χιλιόμετρα την ώρα. Όσο για την μουσική μας, κάτι αγαπημένο παίρνει σειρά και παίζει αμέσως πολύ δυνατά στο μεσημέρι μας στους 9:51.

Μαζί εδώ λοιπόν ομορφαίνουμε καθημερινά τα μεσημέρια μας, φτιάχνοντας τη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα της πόλης. Και να που φτάσαμε σιγά σιγά στο τέλος, αυτή ήταν η επιλογή μου για ένα πολύ ωραίο φινάλε της σημερινής εκπομπής. Με εμάς μαζί μέχρι αυτή την ώρα στο μεσημέρι μας, 9:51 βέβαια. Λίγο πριν φύγω να πούμε ότι καλώς μιλήσαμε πριν για το Κοσμοράδιο.gr κλπ. Αλλά φυσικά μας βρίσκεις και μας ακολουθείς παράλληλα σε όλα τα social για να απολαμβάνεις ό,τι καθημερινά συμβαίνει στην αγαπημένη σου συχνότητα. Όπως επίσης έχουμε και τους επίσημους λογαριασμούς μας σε YouTube και Spotify, όπου εκεί βρίσκεις συνεντεύξεις από τους αγαπημένους καλλιτέχνες, στον Τάσο Ριζόπουλο, όπως αγαπημένους καλλιτέχνες και ηθοποιούς στο πρωινό στο Κοσμοράδιο, όπως και τα highlights και τα τηλεφωνήματα έκπληξη. Λοιπόν, ευχαριστώ και πάλι για τις πολύ ωραίες, πολύ όμορφες ευχές σας. Να είμαστε γεροί παιδιά. Επίθεση, συνεχίζουμε το ίδιο δυνατά, παντώντας πλέον τα 33. Όσο για εμάς, κάπου εδώ ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο μεσημέρι Παρασκευής στις 2 ακριβώς. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Ελπίζω έτσι να απόλαυσε αυτές τις 2 ώρες και φυσικά μένεις κοσμοσυντονισμένος. Έρχεται Δήμητρα Καβαλάρη για να περάσετε παρέα το επόμενο 2ωρο, πάντα εδώ στο Κοσμοράδιο 951. Από εμένα, να περνάτε όμορφα, να χαμογελάτε και να προσέχετε. Καλό μεσημέρι σε όλους.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Ποιο ταξίδι είναι αυτό που δεν θα ξεχάσεις ποτέ, Σοφία? Τι μας γράφουν οι φίλοι και φίλες?
2: Disneyland, αν και 20 χρονών έπαιζα όλη τη μέρα, λέει η Σόνια.
1: Καλά, 20 χρονών είσαι, δεν ήσουν 80.
3: Εντάξει, δεν ήταν και 5 όμως, καταλαβες.
1: Ναι, είναι και 5.
3: Αλλά στα 20 έχεις ακόμα κουράγιο.
1: Ναι.
3: Τώρα είστε εδώ, Σόνια, άμα θες πάμε συμμαθήτρια.
2: Στην Αθήνα φέτος το Πάσχα, γράφει η Εύη.
1: Τόσο ωραία, μπράβο.
2: Ναι, έκανε τάκι και τις φίλες της, μάλλον πέρασαν.
3: Μπράβο,
2: όμορφα. Ζανζιβάρι, γράφει ο Κωνσταντίνος.
3: Έλα
1: τώρα.
3: Θέλω φωτογραφίες.
1: Εγώ.
3: Και θα βρω άμα είναι από το ChatGPT, να ξέρεις.
2: Η Άννα πάντως λέει: οι όμορφες καλοκαιρινές στιγμές με τους δύο γιους μου στην Καλαμάτα. Ωραίο ταξίδι, το καταευχαριστηθήκαμε όλοι.
1: Μπράβο, πάντα τέτοια.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Η Έλενα Χαραλαμπούδη χαίρεται να απαντάει σε έρευνες και αυτό βγαίνει προς τα έξω.
1: Ναι.
5: Γεια σας.
1: Γεια σας.
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Αχ, είστε από εκεί που ρωτάνε για τα ραδιόφωνα. Ναι, πάντα ήθελα να βγω σε αυτή την έρευνα. Ναι, φυσικά και ακούω ράδιο, αλλά δεν ακούω ράδιο, οποιοδήποτε ράδιο. Ακούω Κόσμο ράδιο. Καλά το πα.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο,
1: yeah,
4: να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη, Δήμος Καλαμαριάς. Το κολυμβητήριο είναι έτοιμο να ανοίξει ξανά τις πόρτες του από τη Δευτέρα 24 Αυγούστου. Χαλκιδική, 3,95 εκατομμύρια ευρώ για την αποκατάσταση μετά τη μεγάλη πυρκαγιά στη Σίβηρη. Κοζάνη, αυτοκίνητο με 3 ηλικιωμένους έπεσε σε χαράδρα 150 μέτρων. Απεγκλωβίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Τουρισμός για όλους 2026-2027. Μέχρι αύριο 21 Αυγούστου οι αιτήσεις. Ρωσία ξεκίνησε να εισάγει καύσιμα μετά τις ουκρανικές επιθέσεις στα δηληστήρια.

0: κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.
1: Μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Και αφού μπορεί να έχει λοιπόν το λογαριασμό η Κατερίνα Λιόλιου, εμείς μπορούμε να ξεκινήσουμε τη σημερινή μας εκπομπή φυσικά στο Κοσμοράδιο και στους 9, 5 και 1. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ελπίζω να μου είστε όλοι και όλες καλά. Εγώ είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και αυτό είναι το δικό σου, το προσωπικό σου, το ραδιο σουσού. Μέχρι και το ρολόι να δείξει 6. Χαμός και σήμερα η πόλη συνεχίζει και έτσι έχει πέσει σε αυτούς τους ρυθμούς, τους χαλαρούς, τους αυγουστιάτικους. Και αυτό ευνοεί πάρα πολύ εσένα, φίλε μου, Οδηγία, γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κίνηση στους δρόμους της πόλης, αν εξαιρέσεις εκεί στην είσοδο προς αεροδρόμιο στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής, που υπάρχει ένα κόκκινο σημαδάκι, αλλά εντάξει, δεν είναι κάτι το πολύ, να καθυστερήσεις 3 με 4 λεπτά παραπάνω. Στο Πευκοχώρι βλέπω έχουμε καθυστερήσει στη Χαλκιδική, καθώς και στη Νικήτη τη δεδομένη χρονική στιγμή. Και όπου και αν είσαι, ό,τι και να κάνεις, ελπίζω να είσαι καλά. Ελπίζω να είσαι ευτυχισμένος, χαρούμενος, κάπου δροσερά με κλιματιστικό, να ετοιμάζεσαι να κάνεις μια βουτιά ή να ετοιμάζεσαι να φας κάτι πάρα πολύ νόστιμο ή να πιεις το ωραίο σου το καφεδάκι που έχεις ετοιμάσει και θα το έχεις έτσι να σε συντροφεύει σε τούτη εδώ την εκπομπή. Εμείς τα έχουμε όλα και σήμερα, αλλά πρώτα τι πρέπει να χτυπήσει. Μπάζερ δεν έχουμε, κουδούνι δεν έχουμε. Χτυπάμε μια καμπάνα. Και δεν τη χτυπάμε.

0: Εξαιρετικός. Νίκος Οικονομόπουλος, όπου και αν πας, Κοσμοράδιο 95,1 και φυσικά ανεβαίνουμε μαζί με όλες τις αγαπημένες σου ελληνικές επιτυχίες. Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο, μέχρι και το ρολόι να δείξει 6. Και τρέχει διαγωνισμός στο Instagram από τη Δευτέρα. Αύριο θα γίνει η κλήρωση για να κερδίσεις 10 συνεδρίες, πιλάτες, reformer και Cadillac από το Lemon Project για να πας το Σεπτέμβριο και να το δοκιμάσεις. Η αξία όλου του δώρου είναι στα 510 ευρώ, δηλαδή κάθε νικητής παίρνει συνεδρίες πιλάτες αξίας 170 ευρώ. Η διαφορά που έχει το Lemon Project με τα περισσότερα στούντιο είναι ότι τα μαθήματα είναι αρκετά πριβέ με πάρα πολύ λίγα άτομα και συνεχή επίβλεψη καθ' όλη τη διάρκεια του μαθήματος και προσαρμόζουν τις ασκήσεις πάνω σε κάθε ασκούμενο. Είτε είσαι έγκυος, είτε έχεις πρόβλημα με τα γόνατα, έχεις πρόβλημα με τη μέση, οι ασκήσεις θα είναι προσωποποιημένες, θα είναι ασκήσεις καθαρά πάνω στο πρόβλημά σου. Οπότε είναι πραγματικά καταπληκτικό. Βρίσκεται στον Εύωσμο, στη Μεάνδρου 88 και αν θέλεις να δηλώσεις συμμετοχή, πηγαίνεις στο Κοσμοράδιο κατά παύλα 951, βρίσκεις το σχετικό post, ακολουθείς τα βήματα τα οποία είναι γραμμένα κάτω και καλή επιτυχία.
1: Καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
2: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
3: Καλλιτέχνης
2: Ζαφ.
3: Τίτλος
2: Αύγουστος.

Σκέτη λοιπόν, γιατί χωρίς σκετούλια να ξέρεις, εγώ εκπομπή δεν κάνω, κάτι μου πάει στραβά. Εδώ είμαστε, Κοσμοράδιο 95,1. Σήμερα είναι Πέμπτη. Είμαστε άλλο ένα βήμα πιο κοντά στο Σαββατοκύριακο, 20 του Αυγούστου, και άλλο ένα βήμα πιο κοντά στο Σεπτέμβριο. Αλλά αυτό δεν θα το σχολιάσω. Και λέμε χρόνια πολλά στο Θεοχάρη, τη Θεοχαρία, τη Θεοχαρούλα, το Σαμουήλ και το Σάμι. Να πω και χρόνια πολλά στον κολλητό μου, το Σάμι, ο οποίος έχει γιορτή. Κάθε χρόνο το ξεχνάει και εκείνος και εγώ. Και όταν ανοίγω εδώ το εορτολόγιο για να πω τα χρόνια μου πολλά, θυμάμαι και τον παίρνω τηλέφωνο. Αυτά είναι. Επίσης θέλω να σου πω ότι σήμερα είναι μια πάρα πολύ σημαντική παγκόσμια ημέρα, καθώς είναι παγκόσμια ημέρα κατά των κουνουπιών. Αυτό συνέβη γιατί το 1897 ο Άγγλος γιατρός Ρόναλντ Ροζ ανακαλύπτει ότι η ελονοσία προέρχεται από τα κουνούπια. Θα τιμηθεί λοιπόν με βραβείο Νόμπελ το 1902 και θα γίνει σερ. Η 20η Αυγούστου λοιπόν γιορτάζεται ως παγκόσμια ημέρα κατά των κουνουπιών, και πάρτε τις παντόφλες σας, τις αγιονάρες σας και τα αντικουνουπικά. Γιατί? Γιατί το Σαββατοκύριακο που θα πάμε στην παραλία θα δούμε πολύ κουνούπι, και μετά το Σαββατοκύριακο τι έρχεται? Η Δευτέρα. Το λέει και ο Αντώνης Ρέμος.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

ίσως ποτέ σου να μην έφταιξες. Ίσως έτσι σου έμαθα

Νομίζω το ζήσαμε όλοι με αυτό το τραγούδι. Πεγκιζίνα αναθεώρησα και γυρίσαμε στην ένδοξη εποχή, στο 2009, φυσικά στο Κοσμοράδιο 95,1. Γεια σου, είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και θέλω να μάθω και εσένα. Γι' αυτό στείλε μου ένα μήνυμα στο 6982-951-951 και γράψε μου ό,τι θες. Ο Βαγγέλης σήμερα μας χαιρετάει από την υπέροχη, κάτσε να δω που βρίσκεται. Ο Βαγγέλης σήμερα βρίσκεται στην Καστοριά. Λατρεύω Καστοριά, μου αρέσει πάρα πολύ. Επίσης, τα φιλιά μου και στο Θωμά, αλλά και στη Σταυρούλα, στο Γιάννη, στην Τασία, αλλά και στον Νίκο. Και ξαναλέω άλλη με τον αριθμό 6982-951-951. Και τώρα τι θα μου στείλεις, δεν έχω ιδέα.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

αφιερωμένο λοιπόν σε όλες τις Μαρίες τραγουδένιος Τέλειος Ρόκος, αυτό το υπέροχο τραγούδι που ακούμε για να κλείσουμε το πρώτο μας 60 λεπτό στο Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ είμαστε λοιπόν, Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο μέχρι και το ρολόι να δείξει 6. Έχω εδώ τον Αντώνη, μόλις έστειλε μήνυμα και λέει: άντε, λέει, γερά, 5 μέρες μείνανε, έλα να φεύγουμε. Έλα να φεύγετε και καλά να περνάτε. 5 και σήμερα ή 4 και σήμερα συνολικά 5. Αυτό θέλω να μου το διευκρινίσεις για να μετράω μαζί σου. Ξέρεις, να έχω κι εγώ κάτι να ανυπομονώ. Εσύ από την άλλη έχεις να ανυπομονείς για το δεύτερο μας 60 λεπτό, γιατί έχουμε διαγωνισμάρα από το Αζαλέ για να πας να κάνεις λέιζερ, συγκεκριμένα σοπράνο ice στο μπικίνι. 2 θα είναι οι σημερινοί νικητές. Το πώς θα δηλώσω συμμετοχή θα σου το πω στη δεύτερη μας ώρα, γιατί μαγειρεύω. Μαγειρεύω νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες, οπότε λίγη υπομονή. Τα λέμε σε μερικά λεπτά.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Το κινητό αυτόν τον καιρό έχουν ένα κακό συνήθειο, Μιράντα μου. Ζεσταίνονται.
2: Ναι, παιδιά, πρέπει να το έχουμε σε δροσερό και σκιερό μέρος και μακριά από τον ήλιο. Αν η θήκη που έχουμε προστατευτική είναι χοντρούτσικη, ας τη βγάλουμε λίγο να
1: πάρει. Να ρίζεται. Πώς θες την παντόφυλλα, που είναι σαν χύδρο στο πόδι μου. Έτσι, βγάλτε λίγο και το κινητό. Άμα το χτυπάει το air condition.
2: Α, εντάξει.
1: Α, έχω να σας προτείνω ένα φανταστικό πλοίο, αν θέλετε, για το κινητό σας. Να πάτε ένα ταξιδάκι, πηγαίνετε σε Μοθράκι, Λίμνο σίγουρα.
2: Πόσο κάνει το εισιτήριο?
1: Από Αλεξανδρούπολη. Το εισιτήριο καλά είναι, εντάξει, δεν είναι ακριβό.
2: Αλλά έχει και βενζίνη.
1: Αλλά
2: άμα
1: μέχρι να πας σε Αλεξανδρούπολη, θα σου βγει λίγο ακριβά να δώσετε το κινητό σου.
2: Όντως.
1: Πάντως εκεί μέσα, ό,τι και να έκανα. Δηλαδή, τι να σου πω, bitcoin να έκανα εξόρυξη με το κινητό. Δεν θα ανέβαινε η θερμοκρασία του κινητού, δεν υπήρχε περίπτωση.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Βίκο. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Η Pix Lux στο ανοιχτό θέατρο Νέων Μουδανίων το Σάββατο 22 Αυγούστου.
5: Υπάρχουν το νιώθω.
4: Η μεγάλη τους καλοκαιρινή συναυλία φέρει τη γνώριμη υπογραφή τους. Ροκ παλμό, ηλεκτρισμό, αλήθεια και τραγούδια που αντέχουν στον χρόνο. Το Σάββατο 22 Αυγούστου. Έναρξη στις 9.30. Προπόληση σε More και Public.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πόρτο Βαλίτσα. Σάββατο 22 Αυγούστου, ο Ανδρέας Καρακώτας τραγουδά Χαρούλα Αλεξίου και Παρασκευή 28 Αυγούστου, κάτω από την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο, ο Λουδοβίκος των Ανογείων. Προπόληση more.com, Σάρωθρον και Πόρτο Βαλίτσα.
7: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,59 το κιλό. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό μόνο με 1,99. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα μόνο με 3,99. Dixan υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Παντέν σαμπουάν μόνο με 2,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
8: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. 48χρονος γρονθοκόπησε υπάλληλο καταστήματος γιατί δεν τον εξυπηρέτησε σε κατάστημα καφέ ψηλικών. Καβάλα. Μπαλκόνι έπεσε σε δρόμο χωρίς ευτυχώς να υπάρξει τραυματισμός. Ιός του Δυτικού Νείλου. Κρούσματα σε ακόμα 3 δήμους της Αττικής. Στις 54 οι περιοχές σε συναγερμό. Βουλγαρία. Κατάσχεση όπλων σε φορτηγό που μετέφερε σίκα από την Τουρκία προς τη Γερμανία. Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής. Ο Λευτέρης Πετρούνιας προκρίθηκε στον τελικό των κρίκων που θα πραγματοποιηθεί αύριο.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

θέλω εγώ με σένα τι. Και έτσι ξεκινάμε το δεύτερο μας 60 λεπτό στου 9-5 και 1. Σήμερα Πέμπτη, μάλλον καλύτερα προ-Παρασκευή, στο Κοσμοράδιο 95,1. Το είπα, δεν πειράζει, το ξαναλέω. Θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στην πόλη στου 31,2 βαθμού Κελσίου. Αίσθηση σαν 35,1. Πολύ μου αρέσουν αυτοί οι φίλοι με το ρολόγι που βάζουν αυτά και τα 0,1, 0,2, 0,3. Έχει ζέστη όπως αναφέρουν, ενώ το βράδυ η θερμοκρασία θα πέσει στου 25. Ζέστη θα έχουμε και αύριο και μεθαύριο και παραμεθαύριο, ενώ την Κυριακή και τη Δευτέρα υπάρχει μια πιθανότητα βροχής τις βραδινές ώρες. Ευτυχώς να δροσιστούμε λίγο, κακό δεν κάνει. Όσον αφορά τώρα την κίνηση στους δρόμους της πόλης, μικροκαθυστερήσεις παρατηρούμε στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα στους φωτεινούς σηματοδότες. Ενώ για σένα, φίλε, παραθεριστεί οι εργαζόμενες στη Χαλκιδική, στο Πευκοχώρι και στον Κόμπο έχουμε κάποιες μικροκαθυστερήσεις, αλλά γενικότερα τίποτα το ανησυχητικό. Ξέρεις όμως ποιο είναι το καλύτερο? Ότι έχουμε, αγάπη μου, γίνει όπως η γη και η σελήνη. Δέσποινα Βανδύ, πίσω στο 2007 μπήκαμε στην αγαπημένη μας χρονομηχανή και το ακούμε δυνατά φυσικά στο Κοσμοράδιο.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Αφού τα είπε ο Θοδωρής Φέρης, ήρθε η ώρα να στα πω κι εγώ γιατί έχουμε διαγωνισμό. Για περάστε, για περάστε. Γιατί έχουμε μία αποτριχωτική θεραπεία με λέιζερ Soprano Eyes. Τώρα, γιατί Soprano Eyes και όχι οποιοδήποτε άλλο λέιζερ? Γιατί το Soprano Eyes έχει και μόνιμα αποτελέσματα μακράς διάρκειας και γρήγορη και ανώδυνη αποτρίχωση και δεν έχει χρόνο αποθεραπείας. Είναι για όλους τους τύπους δέρματος, ακόμα και για το μαυρισμένο δέρμα τώρα που γύρισες από τις διακοπές. Για όλους τους τύπους τρίχας, προφανώς για όλες τις περιοχές του σώματος και για όλες τις εποχές του χρόνου. Τα έχει όλα και το καλύτερο, θα στο κάνω δώρο. Λέιζερ στο μπικίνι θα κάνουμε σήμερα και δύο θα είναι οι νικητές. Το μόνο που θέλω να μου στείλεις είναι η λέξη θεραπεία μαζί με το ονοματεπώνυμό σου στο 6982-951-951. Καλή επιτυχία.
1: Όταν μιλάμε για το ποιο σταθμό ακούτε, δεν χωράνε μαγιές. Έτσι Μάρκος Εφερλή.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Ράδιο, μόνο Κοσμοράδιο. Κρέμα, κρέμα.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό, τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml, μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Ο Αθλητικός Σύλλογος Διονυσίου σας προσκαλεί σε μια υπέροχη καλοκαιρινή βραδιά. Την 5η 20 Αυγούστου υποδεχόμαστε τον Κώστα Σαφέτη και την Χαρά Βέρα. Στο Κλαρίνο, ο Μάκης Μπέκος. Έναρξη στις 10 το βράδυ. Κώστα Σαφέτης, Χαρά Βέρα, στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου Διονυσίου στις 20 Αυγούστου. Σας περιμένουμε όλους εκεί. Μεγάλος χορηγός. Μιλωνάς House Apartments, παραλία Διονυσίου Χαλκιδικής.
8: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

0: κόσμο. Νούμερο 2. Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό. Νούμερο 1.
1: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνετε.
0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
2: Καλοκαιράκι.
3: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
2: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
3: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
2: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.
4: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
5: Εθνικό Θέατρο. Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 26 Αυγούστου, Θέατρο Δάσους.

λοιπόν είναι η Ευγιάδα μου και ας τη λένε ξελογιάστρα στο Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ είμαστε Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 6 και έπεσα πάνω σε μια είδηση που με έκανε να χαμογελάσω. Ένας συνταξιούχος στη Φλόριντα αποφάσισε να κάνει μια πάρα πολύ μεγάλη αλλαγή και μετακόμισε στο Wisconsin και αγόρασε, λέει, ένα μικρό σπίτι μήκους περίπου 12 μέτρων. Είναι πάρα πολύ μικρό, αν έχετε ένα μέτρο κοντά και το μετρήσετε αυτή τη στιγμή, το οποίο κόστησε, λέει, 68.000 δολάρια συν ακόμη 9.200 δολάρια για τη μεταφορά του. Όπως είπε και ο ίδιος, τα μικροσκοπικά σπίτια είναι ιδανικά για τη συνταξιοδότηση, έχουν λιγότερα προφανώς πράγματα να φροντίσεις, οπότε περνά το χρόνο δουλεύει στον κοινοτικό κήπο με τους γείτονές του, βγάζει βόλτα το σκύλο του και απολαμβάνει μια ήρεμη καθημερινότητα. Το σπίτι είναι μικροσκοπικό, αλλά έχει μεγάλη κουζίνα γιατί ο ίδιος λατρεύει τη μαγειρική και σου μεταφέρω αυτή την είδηση, το συγκεκριμένο άρθρο, γιατί δεν χρειάζεται πάντα να κυνηγάμε τα μεγάλα πράγματα. Πάρα πολλές φορές η χαρά βρίσκεται στα μικρά και καλό είναι να κοιτάμε αυτό που μας κάνει εμάς ευτυχισμένους και όχι αυτό που κάνει το μεγαλύτερο αριθμό των ανθρώπων ευτυχισμένο. Μια από τα ίδια λοιπόν, τώρα πάμε για Μιχάλη Χατζηγιάννη, αμέσως φυσικά, στο Κοσμοράδιο.

Νίκος απεργεί σε αυτό το live που μου αρέσει, αυτά τα χίλια στο Κοσμοράδιο 95,1. Και για να δούμε τι γίνεται εδώ, γιατί έχουμε και πάρα πολύ ωραία μηνύματα. Τα φιλιά μου στην Ελένη, η οποία μας ακούει δυνατά αυτή τη στιγμή, στον Αντώνη αλλά και στον Αναστάση, ο οποίος μου έστειλε μια καταπληκτική φωτογραφία με το ηλιοβασίλεμα. Μπορεί να μην είναι η ώρα ακόμη. Επίσης, αυτά τα χίλια που είναι ένα πάρα πολύ ωραίο ερωτικό τραγούδι, θέλει να το αφιερώσει ο φίλος Στέλιος στην Εύη για τη χθεσινή τους επέτειο. Τα παιδιά είχαν επέτειο και ελπίζω να είστε μαζί για πολλά πολλά χρόνια ακόμη, να τα περνάτε όλα χέρι-χέρι, να είστε ευτυχισμένοι, να χαμογελάτε και να γερνάτε και να μεγαλώνετε και να τα κάνετε όλα μα όλα μαζί. Εμείς από την άλλη έχουμε γίνει σούσουρο, όπως μας λέει η Ανδρομάχη, και μετά έχουμε Αντώνη Ρέμο και όχι μόνο.

0: Έτσι λοιπόν, με Μαρσό, σαν γρανίτα πολεμώνει, κλείνουμε τη σημερινή μας εκπομπή στο Κοσμοράδιο 95,1 σήμερα 5η 20 Αυγούστου. Και αλήθεια είναι ότι κάθε φορά που ακούω αυτό το τραγούδι, έχω την ακατανίκητη επιθυμία να πιω γρανίτα. Έχω να πιω γρανίτα από τότε που ήμουν 10, 11 χρονών. Εντάξει, δεν πάνε και πολλά χρόνια από τότε, αλλά τέλος πάντων, εμένα η αγαπημένη μου γρανίτα ήταν αυτή που την αναμίγνυε σε λεμόνι και κάτι άλλο μπλε. Δεν θυμάμαι τώρα αν ήταν τσιχλόφουσκα, μπλούμπερι, ζούμπερι, δεν έχει σημασία. Πάντως ήταν ωραίο. Να στείλω τα φιλιά μου στη φίλη Μαρία, η οποία λέει ότι είναι καθοδόν για το τελευταίο τρίμερο των διακοπών, αλλά στον περιφερειακό προς ανατολικά φιλόδη, για να ξέρεις ότι έχει μείνει αυτοκίνητο στο παλιό τούνελ. Δεν αφήνουμε όμως αυτό να μας χαλάει το vibe. Vibe έχουν όμως και ο Ορτάζων, είναι ο κολλητός μου Σάμι. Εγώ του έκανα την αφιέρωση στην αρχή αυτής της εκπομπής, αλλά έκανε βουτιές το παιδί και δεν άκουγε ραδιόφωνο. Τώρα όμως που είναι με το φίλο Βαγγέλη στο αυτοκίνητο και γυρνάνε προς το σπίτι, μάλλον έτσι να ψήσουν καμιά παντσέτα στη Σχάρα, ξέρω ότι μας ακούνε. Μια τεράστια ραδιοφωνική αγκαλιά και στους δυο σας και στα θετικά νέα, η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή έπεσε στους 30,8 βαθμούς Κελσίου. Αίσθηση σαν 35 βέβαια, αλλά αυτό δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Εγώ είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και εμείς τα λέγαμε από τις 4 μέχρι τις 6 αποχωρώ. Έρχεται Τάσος Ριζόπουλος μέχρι τις 8 και εμείς δεν χανόμαστε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Παρασκευή στις 4 ακριβώς, όπου ανοίγω μικρόφωνο και ανοίγεις ραδιόφωνο.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Ο Γιώργος της Μετζής ξετρελάθηκε τόσο πολύ με τη Σαμοθράκη, ναι, που, ναι, θέλει να φέρει το κλίμα της Σαμοθράκης. Το έφερε μέσα στο στούντιο.
3: Το μεσημέρι λοιπόν, άμα είσαι στην παραλία, είχε 24 βαθμούς Κελσίου. Γιατί να μην έχουμε κι εμείς εδώ μέσα 24.
2: Ποιος πάει στην παραλία με 24 βαθμούς?
3: Εμείς πήγαμε. Πολύ ωραία ήταν. Έχει ένα ευχάριστο αεράκι.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Οι υπόλοιποι είχαν σκεπαστεί με την πετσέτα
2: του. Ορίστε.
3: Αλλά εγώ ήμουνα. Ωραν.
2: Είμαστε περισσότεροι μάλλον σε αυτό το επίπεδο. Γιώργο.
3: Δεν φταίω, ρε παιδιά, φάτε κάτι.
2: Τρώμε.
3: Δεν σας βλέπω.
2: Πρέπει να παχύνουμε εμείς για να βάζουμε το κλιματιστικό στους 24.
3: Δεν είναι στους 24 το κλιματιστικό, είναι στους 26. Απλά η θερμοκρασία. Επειδή τώρα εκεί που είναι το θερμόμετρο χτυπάει λίγο πιο έντονο το κλιματιστικό.
2: Στο κεφάλι,
3: άμα το φέρω από εδώ πέρα, θα δείχνει 27.
2: 24 βαθμούς έχουμε. Η Σοφία τουρτουρίζει.
3: Είναι πάρα πολύ καλά. Έχει... Λοιπόν, έχω βρει για τη Σοφία, της το έστειλα. Ναι. Μία φανταστική εφεύρεση. Είναι ένα παλτό το οποίο δένεται με την καρέκλα και έχει και για τα πόδια από κάτω. Ωραία, έτσι, σαν σαλοτοπετίτσα.
2: Την έχουμε φασκιωμένη την κοπέλα εδώ για να κάνει την
3: εκπομπή. Θα ξαναπαραπονεθεί ότι έχει κρύο. Όχι, είναι η απάντηση, κυρίες και κύριοι μου.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
5: Ο Αλέκος βγήκε από τον Παράδεισο και προσγειώνεται στη Θεσσαλονίκη. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα με τους Αλέξανδρο Μπουρδούλη και Ματίνα Νικολάου. Μαζί τους πενταμελή ζωντανή ορχήστρα. 28 και 29 Αυγούστου στο Θέατρο Κήπου.
6: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Χωρίς άδεια λειτουργούσε πισίνα που διέθετε κατάστημα στα δυτικά της πόλης. Συνελήφθη ένα άτομο. Πτολεμαϊδα. 31χρονη έπεσε θύμα κλοπής από 42χρονο. Της αφαίρεσε το κινητό και την τραπεζική της κάρτα. Χειροπέδεσε τρεις διακινητές μεταναστών σε περιοχές του Εύρου και της Ροδόπης. Πορτογαλία. Υπέγραψε νόμο που απαγορεύει την μπούρκα και τα μαντήλια που καλύπτουν ολόκληρο το πρόσωπο. Conference League. Σήμερα στις 9 παρατέταρτο ο αγώνας ΠΑΟΚ Μπραν και στις 9 και μισή Παναθηναϊκός Χράντετς Κράλοβε.

0: radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.
1: Απ' την αρχή το σκηνικό φαινόταν τόσο ιδανικό. Ένα σενάριο κινηματογραφικό, πολύ καλό για να είναι αληθινό. Απ' την αρχή να δεις που μέσα

0: φτιαγμένη για καλό που αγαπά.
1: Φίτου Λευκού Πύργου
2: για όλο το πλανήτη.
3: Ανεβαίνουμε μαζί.
2: Στον αέρα.
1: Στους 95,1.
2: Στο ίντερνετ.
1: Κοσμοράδιο.gr.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Και τώρα.
1: Είστε έτοιμοι!
0: Και τώρα ήρθε η ώρα να μάθουμε τα σωστή μουσική. Το μικρόφωνο ανοιχτό για τον Τάσο Ριζόπουλο.
2: Καρδούλες μου, καλώς ήρθατε. Φτιάξτε καφέ να σας τα πω. Όλα θα τα μάθετε. Για τη showbiz την αγαπημένη σας, για τους διαγωνισμούς που γουστάρετε και αγαπάτε, για τις πρώτες μεταδόσεις, για τα music live event μέσα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Όλα θα τα ακούσεις, όλα θα τα χαρείς και όλα θα τα απολαύσεις από τώρα στις 8. Δικός ο άνθρωπος, ο Τάσος Ριζόπουλος, είναι εδώ. Κίνηση εντάχει. Στη Θεσσαλονίκη δεν βλέπω κίνηση. Κάποια μικρή κινησούλα υπάρχει στην αερογέφα της Σταυρούπολης και κατεβαίνω στη Λαγκαδά πριν βγει στην Εγνατία. Κατά τα άλλα, όλα μέλι, γάλα, βούτυρο, ζάχαρη. Σε ό,τι αφορά όμως τώρα τη Χαλκιδική, στο πρώτο πόδι, αυτό το ψηλό λιγνό πόδι, και ακόμη πιο συγκεκριμένα στην Καλυθέα στο Φανάρι, θα το πας στο σημείο των. Εκεί που γίνεται όμως το έλα να δεις και κάτσε να ακούσεις, είναι στο Φανάρι της Νικήτσης, παιδιά. Υπομονή, κουράγιο, αλλά και στη Γερακίνη στο Φανάρι έχει κίνηση. Άρα, τι συμπεραίνουμε, ότι όλοι είστε ακόμη στη Χαλκιδική και ακόμη απολαμβάνετε διακοπές και Κοσμοράδιο 95,1 και πολύ καλά πράτεται. Γεννημένη για επιτυχίες είναι αυτή εδώ η εκπομπή. Το λέει και ο Γιώργος Σαμπάνης, είμαι ο Τάσος Ριζόπουλος, καλώς ήρθατε.

0: υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Όλο πιο πάνω και απόλυτη αναβίση. Μπες στο Instagram του Κοσμοράδιου, στο δικό μου, για να δεις κάτι σου λέει αναβίση, αγκαλιά με μένα. Κάτι λέει η Άννα, να το έχεις κατά νου. Να το έχεις κατά νου ότι έρχεται καύσωνας. Έρχεται μίνι καύσωνας. Βέβαια θα μου πεις από πότε. Από το Σάββατο και την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη και μάλιστα την Κυριακή το 40 μας έρχεται. Να το έχετε επίσης κατά νου, οπότε θα ακούτε 24 ώρες το 24ωρο, Κοσμοράδιο 95,1 και ακόμη πιο συγκεκριμένα 6 με 8 το απόγευμα, Τάσο Ριζόπουλο. Καρδούλες μου, η μεγαλύτερη απογευματινή παρέα των FM είναι εδώ. Και βέβαια θα σου πω τον καιρό αναλυτικά σε λίγο, όπως και σε λίγο θα σου κάνω αυτό που θέλεις πάντα. Τι θέλεις πάντα να σου κάνω? Να σου ξεκινήσω το διαγωνισμό, βρε καρδούλα μου. Ο πρώτος διαγωνισμός έρχεται σε λίγο, μήνες στην παρέα μας.
1: Καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr. Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Καλλιτέχνης
1: Ζαφ.
2: Τίτλος
1: Αύγουστος.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στο κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.

0: 95,1 και μοναδικό.
1: Ακούς το δικό σου ράδιο, ρε παιδί μου, το Κοσμοράδιο 95,1 και τόσο Ριζόπουλο στον αέρα τη πόλη. Έρχεται η Έλλη Κοκκίνου. Τι σου χρωστάω, η Έλλη, η οποία κάνει πρεμιέρα 11 του μηνός, 11 Σεπτεμβρίου, με τον Πέτρο Ιακωβίδη στην Αθήνα. Γι' αυτό λοιπόν η Έλλη έρχεται δύο μέρες πριν στα Music Live Events στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για να μας τραγουδήσει μαζί με την Ανδρομάχη. Και βέβαια θα περάσουμε καταπληκτικά. Εγώ σου λέω εντάχει. Ποια είναι τα event που βέβαια μπορείς να μπεις στο Instagram του Κοσμοράδιο και να τα δεις, έτσι. Ξεκινάμε 6-9 ημέρα Κυριακή. Άντζελα Δημητρίου, Λευτέρης Πανταζής. 7-9 Σταβέντο Μαρσό και 3-8 Πάνος Μουζουράκης, Κώστας Μαραβέγιας. 9 Σεπτεμβρίου Κοκκίνου Ανδρομάχη. 10 Σεπτεμβρίου Ελεονόρα Ζουγανέλη. 11 Σεπτεμβρίου Ακύλας. Και 13 Σεπτεμβρίου Ρία Ελληνίδου. Όλες οι συναυλίες με το εισιτήριο για να μπεις μέσα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, στη μόμενη χώρα, η Ιαπωνία. Το τι σούσι έχουμε να φάμε, δεν το συζητάω. Και βέβαια, έναρξη συναυλιών 9:30 στο τόξο της Χανθ. Και επειδή προλόγησα Έλλη Κοκκίνου και επειδή με καλώσε ο οικοδεσπότης και πάντα τυπικός, Έλλη, λάλατο.

εξάντληση με πας. Και βρίσκεις τρόπο συνεχώς να με κρατάς. Για να το σώσεις υποσχέσεις μου πετάς. Προκλητικά όλα τα λάθη σου φοράς, αλλά ξεχνάς. Εγώ είμαι ο Γιώργος, το παιδί της γειτονιάς. Αλλά μα θέλω και ο άντρας της χρονιάς. Όλα ξενέρωτα μου φαίνονται μακριά σου. Εγώ που ήμουν αφευγάτος, για φαντάσου. Για φαντάσου. Με αρρωσταίνει τελικά η σιγουριά σου. Και με τη λύπη το μανάδι στη φωτιά σου. Μα μου τη δίνει που τα θες όλα δικά σου. Να ξέρεις το έχω να σου πω αντέ. Και γεια σου. Μας αγαπάω.

να σε ταράξω. Να σε ξαφνιάσω. Η ιστορία μου μαζί σου με θολώνει.

0: να σε ταράξω, να σε ξαφνιάσω.
1: Παίζει ράδιο, είναι Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.

Ράκι 34 βαθμούς Κελσίου. Μπορεί να το νιώθεις όμως το σώμα σου έως και 35. Να το έχεις αυτό κατά νου. Βοριάς. Φυσάει βοριάς και όχι νοτιάς. 3 μποφόρ. Και η υγρασία στο 68%. Τα κακά μαντάτα, βάλτε εισαγωγικά, έρχονται από το Σάββατο και κήθε. Κυριακή 40. Να το έχεις κατά νου έτσι. Δεν το απαγώ, το λέει φίλη μου η Έμι. Σε προειδεάζω από σήμερα Πέμπτη. Τόσο απλά.

0: δεξάφιος το χτες, λέει ο Νίκος Βέρτης. Εγώ δεν θα σας αφήσω ποτέ μα ποτέ, φίλε και αγαπημένα ακροατή και ακροάτρια, καρδούλες μου χωρίς δώρο. Έτσι, έτσι. Δίκιο έχετε. Άλλωστε μου στέλνετε όλοι και φωτογραφίες από τα δώρα που παραλαμβάνετε και πόσο ωραία περνάτε εκεί που σας στέλνω. Και σας στέλνω και σε φαγιάδικα και σε κλαμπ και σε συναυλίες και παίρνετε και δωράκλες για να περιποιηθεί το πρόσωπό σας, το σώμα σας, αρώματα, κοσμήματα. Άσε ρε παιδί μου, Ριζόπουλος, Γαλαντόμος, Άγιος Βασίλης. Λοιπόν, πάμε τώρα στη δωράκλα την πρώτη, γιατί έχω δύο διαγωνισμούς. Η πρώτη δωράκλα, κάτσε να διαλέξω, θα σε στείλω στο Lamour Cosmetic. Ναι, θέλω πολύ να είσαι αρωματισμένος, να μοσχομυρίζει, να είσαι περφουμαρισμένος ρε παιδί μου, και να έχεις και το άραμα της δικιάς σου επιλογής από τη Χήμα Ποικιλία, με χιλιάδες αρώματα από γνωστές εταιρείες, και να φοράς και μία πολύ ωραία κρέμα περί πισώματος και μία κρέμα που θα μοσχοβολάει και βοδιά για το πρόσωπο. Τι θα κάνεις τώρα? Θα πάρεις το κινητό, θα γράψεις τη λέξη Lamour, το ονοματεπώνυμό σου και το μήνυμά σου στο 6982951. Το έχεις μάθει, είναι πολύ απλό. Και το Lamour Cosmetic που βρίσκεται Μακεδονομάχων 4 κοντά στην πλατεία του Ευόσμου θα σου κάνει μία δωράκλα, μία πακετάρα με τρία προϊόντα. Όπως προείπα, ένα προϊόν περιποίησης προσώπου, ένα προϊόν περιποίησης σώματος και ένα άρωμα δικιά σου επιλογής από τα Χήμα αρώματα γνωστών και επώνυμων εταιριών. Lamour, ονοματεπώνυμο, το μήνυμά σου στο 6982951951. Καλή σου επιτυχία, καρδούλα!
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Ποιο ταξίδι είναι αυτό που δεν θα ξεχάσεις ποτέ, Σοφία? Τι μας γράφουν οι φίλοι και φίλες?
3: Disneyland, αν και 20 χρονών έπαιζα όλη τη μέρα, λέει η Σόνια.
2: Καλά, 20 χρονών είσαι, δεν ήσουν 80.
4: Εντάξει, δεν ήταν και 5 όμως, καταλαβες.
2: Ναι, είναι και 5.
4: Αλλά στα 20 έχεις ακόμα κουράγιο.
2: Ναι.
4: Τώρα είστε εδώ, Σόνια, άμα θες πάμε συμμαθήτρια.
3: Στην Αθήνα φέτος το Πάσχα, γράφει η Εύη.
2: Τόσο ωραία,
3: Ναι, έκανε τάκι και τις φίλες της, μάλλον πέρασαν.
4: Μπράβο,
3: όμορφα. Ζανζιβάρι, γράφει ο Κωνσταντίνος.
2: Έλα τώρα. Έλα τώρα.
4: Φωτογραφίες.
2: Και εγώ.
4: Και θα βρω άμα είναι από το ChatGPT, να ξέρεις.
3: Η Άννα πάντως λέει: οι όμορφες καλοκαιρινές στιγμές με τους δύο γιους μου στην Καλαμάτα. Ωραίο ταξίδι, το καταευχαριστηθήκαμε όλοι.
2: Μπράβο, πάντα τέτοια.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Ο Θανάσης Τσαλταμπάσης είναι σαφής. Δεν ακούει ράδιο.
0: Παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
6: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
0: Όχι, αγάπη μου, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κόσμο ράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Έφτασε η στιγμή να δαμάσεις τα κύματα. Να ταξιδέψεις. Μία σχολή σου δίνει την ευκαιρία να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Σχολή εκπαίδευσης χειριστών ταχύπλοων σκαφών Bayline. Πλήρως εξοπλισμένη αίθουσα διδασκαλίας με τα πιο σύγχρονα μέσα εκπαίδευσης που σου εξασφαλίζει 100% επιτυχία στις εξετάσεις. Εκπαίδευση σε σκάφη τελευταίας τεχνολογίας με καταρτισμένους εκπαιδευτές. Μπορείτε να μας βρείτε Ανδριανουπόλεως 12 Καλαμαριά και στα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 2310 40 33 23.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Ο Αθλητικός Σύλλογος Διονυσίου σας προσκαλεί σε μια υπέροχη καλοκαιρινή βραδιά. Την 5η 20 Αυγούστου υποδεχόμαστε τον Κώστα Σαφέτη και την Χαρά Βέρα. Στο Κλαρίνο, ο Μάκης Μπέκος. Έναρξη στις 10 το βράδυ. Κώστα Σαφέτης, Χαρά Βέρα, στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου Διονυσίου στις 20 Αυγούστου. Σας περιμένουμε όλους εκεί. Μεγάλος χορηγός, Μιλωνάς House Apartments, παραλία Διονυσίου Χαλκιδικής.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
8: Σάββατο 22 Αυγούστου, τριπλή διασκέδαση στο Παρατί στο Στρατόνι. Οι τρίο μουσικάντοι σε ένα πρόγραμμα που τα έχει όλα. Με τους Μανώλη Καραντίνη, Αχιλέα Σοφούδη και Θάνο Γκιουλετζή. Φαγητό, ποτό και λαχιοφόρος αγορά στην πιο ξέγνιαστη βραδιά. Τιμή εισόδου 5 ευρώ. Τρίο μουσικάντοι από τον Σύλλογο Γυναικών Στρατονίου στο Παρατί. Να είστε εκεί!
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
9: Φεστιβάλ Θάλασσας 2026. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
10: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
11: Λυσιστράτη είσαι.
12: Μην το πεις.
13: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
14: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
15: 26 Αυγούστου στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών.
16: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο

σου ρε Κατερίνα, γεια σου ρε Κατερίνα, λιόγιο και ο λογαριασμός. Πάμε να δούμε. Είναι αυτό που λένε στο τέλος Σύριο στο Γαμπρό. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους. Δεύτερο 60 λεπτό μετά στο Ριζόπουλο, στο Κοσμοράδιο 95,1 στο κέντρο της πόλης. Άνετα κίνηση. Άνετα. Δεν βλέπω κολλήματα. Με το μετρό κινείστε όλοι, έτσι, ε. Έρχεται παιδιά για το μετρό της Καλαμαριάς. Πού να το πεις αυτό, δηλαδή. Τέλος του μήνα λειτουργεί, ε. Και έχει ωραίες τάσεις και στην Ερετσού και στη Νέα Κρίνη, μια χαρά. Θα πηγαίνουμε από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, θα κάνουμε πάγιο στην Ερετσού. Μπλε σημαία έχει η Ερετσού. Έχει και πλάζο ωραία. Κοίτα να... Το φανταζόσουν, όχι τώρα ρωτάω σοβαρά, το φανταζόσουν. Πριν 3 χρόνια δεν είχαμε μετρό, καταρχήν. Έγινε και το μετρό, φτάνει και επέκτασε με την Καλαμαριά. Μπράβο. Όχι, εγώ πρέπει να το. Τα εύσημα πρέπει να τα λέμε, έτσι. Πόσες κυβερνήσεις πέρασαν για να γίνει αυτό το μετρό. Πόσες. Από την τρύπα του Κούβελα. Πω, από αιώνες. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με κίνηση στους δρόμους στη Χαλκιδική. Το φανάρι της Καλυθέας έχει κινησούλα. Όπως βλέπω και στα φανάρια στη Γερακινή, αλλά και στην Οικίτη, το πάστο σημειωτών. Ακούς Κοσμοράδιο 95,1 Τάσο Ριζόπουλο. Έχω διαγωνισμό, έχω διάθεση. Και έχω Αντώνη Ρέμο. Και έχω και Άννα Βύση. Έχω και Χατζηγιάννη. Έχω και Ιβιαδάμου. Έχω και Φέρι. Είχα και Λιόλιου. Τα καλύτερα σου έχω μείνει εδώ.

0: νύχτα.
1: Fire φωτιά στη νύχτα και Μιχάλης Γιάννης. Έρχονται οι καμπάνες του Αργυρού. Έρχονται το Ήπες του Φέρι. Έρχονται τα καλύτερα στο Κοσμοράδιο 95,1. Θέλω να μείνεις στην παρέα μας, γιατί η μία επιτυχία διαδέχεται την άλλη και εσύ παίρνεις μέρος σε σούπερ διαγωνισμούς και εσύ μαθαίνεις τα πάντα. Και μίλεις μόνοι, ακολούθησέ μας και στα social. www.κοσμοράδιο.gr το site μας. Εκεί βλέπεις τα πάντα, μαθαίνεις τα πάντα και μας ακούς όπου και βρίσκεσαι. Κατέβασε τις εφαρμογές στο κινητό σου για να μας έχεις παρέα, ρε παιδί μου, για να μας ακούς παντού. Συν τις άλλες, ακολούθησέ μας στα social. Instagram, TikTok, Facebook. Παντού σε λέω. Παντού!
2: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

0: κόσμο. Νούμερο 2. Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό. Αιγαίο. Νούμερο 1.
1: Εξηγήστε μου εσείς που δεν κρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνετε.
0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
2: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στον κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.

0: βρήκες, έρχεται ο Φέρης για συναυλία στο γήπεδο Απόλλων Καλαμαριάς. Την Τετάρτη, 26 Αυγούστου, 9 η ώρα. Νταν θα ξεκινήσει η συναυλία. Το Κοσμοράδιο 95,1. Και αυτό να το έχεις κατά νου. Όλες οι μεγάλες συναυλίες, όλα τα μεγάλα μουσικά event και όχι μόνο, έχουν τη σφραγή του Κοσμοράδιο 95,1. Και τη συνέχεια, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1, νούμερο 1, σου έχω να τα σώ, Νατάσα Θεοδωρίδου. Υπάρχω για σένα. Και μετά σου έχω και Γκόρδι, τον Παύλο, τον Μπράβο. Και μετά σου έχω Μη φύγεις τώρα με Νίκο Οικονομόπουλο. Εσύ δεν φεύγεις, δεν πας πουθενά, μένεις Κοσμοράδιο 95,1. Καρατσεκαρισμένα, η καλύτερη σου επιλογή. Γιατί έχεις γούστο. Τέλος.
1: Υπάρχεις γι' αυτό.

παίζει ράδιο, είναι Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.

0: Είναι ο Ηλίας, είναι ο Βρετός, μάτια μου για σένα το δηλώνω, χάνομαι. Κατερίνα Στανίση. Ε, βεβαίως, τι μαθαίνεις από μένα το πεντογνώστο φωτεινό. Στη μουσική λοιπόν, η Άννα Κεφάλα αναρωτήθηκε αλήθεια, μάτια μου δημόσιο το δηλώνω, γκραν σου ξε. Μετά ήρθε η διασκευή, σε έχω κάνει Θεό. Και μετά το ξανά έκανε διασκευή και ξανά το ξαναπήρε η Κατερίνα και ξανά ο Μαζονάκης και ξανά η Κατερίνα. Χαμός σε λέω, χαμός. Χαμός γίνεται και στο Ποσίδι. Και αν είσαι φοιτητής του Άπουθου και δεν μπήκε στο Ποσίδι το καλοκαίρι, κάτι κάνεις λάθος. Καθώς με 15 ευρώ όλο το καλοκαίρι φοιτητές του Άπουθου μένουν στο κάπικ του Άπουθου και ζουν 40 επικά event μέσα σε 70 ημέρες. Από καραόκι, σε τουρνά beach volley και ακραία θεματικά πάρτι. Αξίζει να αναφέρουμε βέβαια ότι όλοι οι φοιτητές από όλα τα πανεπιστήμια είναι ευπρόσδεκτοι. Θέλεις περισσότερες πληροφορίες? Είναι απλό. Πληκτρολόγηση www.bluebanana.gr. Είναι απλό. Εμείς οι δύο θα κάνουμε χαμό. Άννα! Γεια σου, Σκελντίμ και Μπουγιουρούμ. Η Άννα Κεφαλά έρχεται για το επόμενο διωράκι. Εμείς αύριο, Θεού θέλοντος και ο επιτρέποντος, 6 ώρα τώρα θα είμαστε εδώ. Έως τότε, θέλεις μονής πως ό,τι σκέφτομαι για μένα, το εύχομαι για εσάς. Δηλαδή τα καλύτερα. Τάσος Ριζόπουλος, σας ευμικής. Bye!
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Τα κινητά αυτόν τον καιρό έχουν ένα κακό συνήθεια, Μιράντα μου. Ζεσταίνονται.
3: Ναι, παιδιά, πρέπει να το έχουμε σε δροσερό και σκιερό μέρος και μακριά από τον ήλιο. Αν η θήκη που έχουμε προστατευτική είναι χοντρούτσικη, ας τη βγάλουμε λίγο να
2: πάρει. Να ρίζεται. Πώς βγάζεις την παντόφυλα, που είναι σαν χρύδρο στο πόδι μου. Έτσι, βγάλτε λίγο και το κινητό. Άμα το χτυπάει το air condition.
3: Α, εντάξει.
2: Α, έχω να σας προτείνω ένα φανταστικό πλοίο, αν θέλετε, για το κινητό σας. Να πάτε ένα ταξιδάκι, πηγαίνετε σε Μοθράκι, Λίμνο σίγουρα.
3: Πόσο κάνει το εισιτήριο?
2: Από Αλεξανδρούπολη. Το εισιτήριο καλά είναι, εντάξει, δεν είναι ακριβό.
3: Αλλά έχει και βενζίνη.
2: Αλλά
3: άμα
2: μέχρι να πας σε Αλεξανδρούπολη, θα σου βγει λίγο ακριβά να δώσετε το κινητό σου.
3: Όντως.
2: Πάντως εκεί μέσα, ό,τι και να έκανα. Δηλαδή, τι να σου πω, bitcoin να έκανα εξόριξη με το κινητό. Δεν θα ανέβαινε η θερμοκρασία του κινητού, δεν υπήρχε περίπτωση.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
5: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσαι πραγματικά.
4: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
5: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
4: Κατόγλου, δομικά υλικά.
5: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
4: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
6: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr. Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Βίκο. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
7: Εθνικό Θέατρο. Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 26 Αυγούστου, Θέατρο Δάσους.
1: Στον αέρα. Στους 95,1 στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Δημήτρης Ιακωβίδης. Έτσι έχει μάθει. Και πώς να το κάνουμε? Πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Για το ξεκίνημά μας, εμείς πολύ δυναμικά και μουσικά ξεκινήσαμε. Μαζί ως τις 10 θα είμαστε. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Άννα, μεταξύ μας, λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται από κίνηση στους δρόμους της πόλης. Έχουμε μεγάλη περιέργεια. Βράδυ Πέμπτης, τα πράγματα κυλούν χαλαρά γενικότερα. Είστε ακόμη διακοπές και καλά κάνετε. Τώρα τη Δευτέρα δεν ξέρω τι θα συμβεί. Πάμε λίγο για να δούμε κέντρο. Εντάξει, μικροκαθυστερήσει μόνο στα φανάρια του Λευκού Πύργου. Ενώ στα δυτικά και στα ανατολικά είμαστε πολύ εντάξει. Στα ανατολικά, βέβαια, στη μεγάλη διασταύρωση στο Φίνικα, κάποιες χαμηλές ταχύτητες ίσως τις συναντήσετε εκεί στα φανάρια. Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα όμως και ο Περιφερειακός και η Μουδανιών. Τώρα πάμε στο πρώτο πόδι. Στην Καλυθέα λίγο χαμηλών οι ταχύτητες. Ενώ στο δεύτερο, στα φανάρια της Νικήτης υπάρχει υποτιλιάρισμα. Οπότε υπομονή. Γενικότερα δεν θέλω να μου τρέχετε. Πάμε και εμείς να συνεχίσουμε με Νίκο Βέρτη, γιατί ερωτεύτηκα εσένα. Πολύ ερωτικά συνεχίζουμε, όπως καταλαβαίνετε, και αυτό το βράδυ. Μαζί ως τις 10 στους 95 και 1.

ξέρεις ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: θέλω εγώ με σένα να ζεις μέσα στο ψέμα. Αυτά τα ωραία Γιώργο Σαμπάνης και πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι Άννα Κεφαλά. Μαζί θα τα λέμε απόψε μέχρι τις 10. Έχουμε πολύ δρόμο αυτό το απόψινό το βράδυ με νέα και gossip. Διότι βλέπω υπάρχουν κάποιες εξελίξεις γενικότερα έτσι και στη χώρα που είναι αρκετά ενδιαφέρουσες. Μαζί λοιπόν ως τις 10 έχουμε να πούμε πολλά. Μένετε συντονισμένοι και συντονισμένες. Έχουμε δώρο εκπληκτικό για τη συνέχειά μας. Οπότε θέλω πάρα πολύ να μείνετε συντονισμένοι και συντονισμένες και να λάβετε μέρος σε αυτόν τον πανέμορφο διαγωνισμό που κάνει ακόμα πιο πανέμορφους και πανέμορφες όλους μας και όλες. Λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν στέλνετε εσείς και μηνύματα στο Viber 6982951951 και σε πολύ λίγο έχουμε και τρόπο συμμετοχής. Όλα τα ωραία μαζί στους 95,1.
1: Σας κάλεσαν από εταιρεία δημοσκοπήσεων για το ραδιόφωνο. Απαντήστε χαλαρά, όπως ο Δημήτρης Ταρόβας.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Πλάκα με κάνεις, εγώ δεν ακούω ράδιο, ακούω Κοσμοράδιο.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Ο Αθλητικός Σύλλογος Διονυσίου σας προσκαλεί σε μια υπέροχη καλοκαιρινή βραδιά. Την 5η 20 Αυγούστου υποδεχόμαστε τον Κώστα Σαφέτη και την Χαρά Βέρα. Στο Κλαρίνο, ο Μάκης Μπέκος. Έναρξη στις 10 το βράδυ. Κώστα Σαφέτης, Χαρά Βέρα στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου Διονυσίου στις 20 Αυγούστου. Σας περιμένουμε όλους εκεί. Μεγάλος χορηγός. Μιλωνάς House Apartments, παραλία Διονυσίου Χαλκιδικής.
5: Καλοκαιράκι.
1: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
5: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
1: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
5: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.

0: Πάμε λίγο με Αναβίση και το Αιγαίο να παίζει δυνατά στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Ως τις 10 θα είμαστε μαζί. Πάμε να δώσουμε δώρο φανταστικό, γιατί δύο τυχεροί τυχερές κερδίζουν από το αγαπημένο Αζαλέ Medical Care, που έχει πάντα τη λύση σε όσα θέλουμε και έχει ανάγκη το σώμα μας. Μία θεραπεία σώματος Drain Age, γιατί πρόκειται για ένα λεμφικό μασάζ που αποτοξινώνει και αποσυμφορεί τη θεραπευόμενη περιοχή από τις τοξίνες και όλα αυτά που δεν μας αρέσουν πολύ, με συσφυκτική δράση, και έτσι πετυχαίνει και μείωση της κυταρίτιδας και του τοπικού πάχους. Αποβάλλουμε τοξίνες και το δέρμα δείχνει πιο λαμπερό και πιο βελτιωμένη η υφή του. Εσείς στέλνετε συμμετοχές στο Viber 6982951951. Και γράφετε όνομα, τεπώνυμο και τη λέξη μασάζ. Έτσι μπαίνετε αυτόματα στην κλήρωση. Να πούμε ότι βελτιώνει και τη λεμφική και αιματική κυκλοφορία και όλα τα καλά γενικότερα. Και φύγουμε να ακούσουμε και Χρήστο Δάντη. Απολαυστικό το επόμενο τραγούδι. Δυνατά αμέσως τώρα.
1: Χωρίς εσένα

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: ένα. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά

Κάποια στιγμή η αναζήτηση θα τελειώσει. Νίκος Οικονομόπουλος και πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Ψάχνω να βρω, ψάξε και δεν θα το βρεις. Δεν ξέρω, βέβαια υπάρχει και αυτό που λέω, επιμένω νικά. Δεν ξέρω τώρα, ρε παιδιά, εσείς θα μου πείτε σε τι φάση είστε. Ψάχνετε, βρήκατε, βρίσκετε και ξαναβρίσκετε. Δεν ξέρω. Στο 6982-951-951 να μου στείλετε τα μηνύματά σας στο Viber, να τα πούμε, να επικοινωνήσουμε και από εκεί να έρθουμε κοντά. Γιατί εγώ το έχω πει, τις αποστάσεις δεν τις μπορώ καθόλου. Ούτε μου αρέσουν, ούτε αυτές με αγαπάνε και πάρα πολύ. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Συνεχίζουμε παρέα μέχρι τις 10 και με ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr εννοείται. Γι' αυτό πάμε να απολαύσουμε. Δήμο Αναστασιάδη. Είναι απόφασή σου. Το μαζί είναι απόφασή σου. Μας αρέσει πολύ αυτό το καινούριο και παίζει δυνατά αμέσως τώρα.

0: πίσω σ' αυτό. Βάλε στα χείλη σου ραγιό.
1: Η μουσική μας είναι αυτό που κάνει το ράδιο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ακούστε.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Ο Γιώργος της Ματζής ξετρελάθηκε τόσο πολύ με τη Σαμοθράκη που θέλει να φέρει το κλίμα της Σαμοθράκης. Το έφερε μέσα στο στούντιο.
2: Το μεσημέρι λοιπόν, άμα ήσουν στην παραλία, είχε 24 βαθμούς Κελσίου. Γιατί να μην έχουμε κι εμείς εδώ μέσα 24.
1: Ποιος πάει στην παραλία με 24 βαθμούς.
2: Πολύ ωραία ήταν. Είχε ένα ευχάριστο αεράκι.
1: Ναι.
2: Οι υπόλοιποι είχαν σκεπαστεί με την πετσέτα
1: του. Ορίστε.
2: Αλλά εγώ ήμουνα. Άρνταν.
1: Είμαστε οι περισσότεροι μάλλον σε αυτό το επίπεδο. Γιώργο.
2: Δεν φταίω, παιδιά, φάτε κάτι.
1: Τρώμε.
2: Δεν σα βλέπω.
1: Πρέπει να παχύνουμε εμείς για να βάζουμε το κλιματιστικό στου 24.
2: Δεν είναι στους 24, το κλιματιστικό είναι στους 26, απλά η θερμοκρασία. Επειδή τώρα εκεί που είναι το θερμόμετρο χτυπάει λίγο πιο έντονα το κλιματιστικό.
1: Χτυπάει καθόλου στο κεφάλι.
2: Άμα το φέρω από εδώ πέρα, θα δείχνει 27.
1: 24 βαθμούς έχουμε, η Σοφία τουρτουρίζει.
2: Είναι πάρα πολύ καλά. Έχει... Λοιπόν, έχω βρει για τη Σοφία, της το έστειλα. Ναι. Μία φανταστική εφεύρεση. Είναι ένα παλτό το οποίο δένεται με την καρέκλα και έχει και για τα πόδια από κάτω, ωραία έτσι, σαν σαλοτοπετίτσα.
1: Την έχουμε φασκιωμένη την κοπέλα εδώ για να κάνει την εκπομπή.
2: Θα ξαναπορεπορεθεί. Ότι έχει κρύο. Όχι είναι η απάντηση, κυρίες και κύριοι μου.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
3: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πόρτο Βαλίτσα. Σάββατο 22 Αυγούστου, ο Ανδρέας Καρακώτας τραγουδά Χαρούλα Αλεξίου και Παρασκευή 28 Αυγούστου, κάτω από την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο, ο Λουδοβίκος των Αναγείων. Προπόληση more.com, Σάρωθρον και Πόρτο Βαλίτσα.
0: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Παντελής Παντελίδης εδώ, γιατί ζητάτε και αγαπάτε. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν χαλάω ποτέ χατήρια εγώ τώρα. Και σε τέτοια τραγούδια ένα παραπάνω. Εγώ είμαι Άννα Κεφαλά, μαζί συνεχίζουμε παρέα μέχρι τις 10. Έτσι είναι, οι αδυναμίες δεν κρύβονται. Ωστόσο, πάμε λίγο τώρα εμείς να δούμε τι γίνεται με τον τουρισμό, φίλοι μου καλή. Γιατί έχει κυκλοφορήσει ένα βιντεάκι το οποίο δεν έχω καταλάβει βέβαια, δεν έχω μάθει ακόμα σε ποιο λιμάνι της χώρας ήταν. Πάντως έχει εντοπιστεί ένας τουρίστας, ο οποίος έχει κατεβεί από πλοίο, βεβαίως, και είναι ντυμένος κανονικά πολεμιστής. Ακριβώς, πώς το λέμε, έρχομαι με πολεμική διάθεση για διακοπές. Αυτός έρχεται κανονικά με περικεφαλαία, πανοπλία, σπίδα, μια χαρά, έτοιμος για μπάνιο και βουτιά στη θάλασσα. Αυτό είναι. Κάπως έτσι θα πω και εγώ τις διακοπές μου. Κάπως έτσι νομίζω θα εμφανιστώ, γιατί τέτοια δεν είναι διάθεση. Πάμε λίγο κι εμείς να συνεχίσουμε, πάντα με περισσότερο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κοσμοράδιο 95,1.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Ο Γιώργος της Μετζής ξετρελάθηκε τόσο πολύ με τη Σαμοθράκη που θέλει να φέρει το κλίμα της Σαμοθράκης. Το έφερε μέσα στο στούντιο.
2: Το μεσημέρι λοιπόν, άμα ήσουν στην παραλία, είχε 24 βαθμούς Κελσίου. Γιατί να μην έχουμε κι εμείς εδώ μέσα 24.
1: Ποιος πάει στην παραλία με 24 βαθμούς.
2: Εμείς πολύ ωραία ήταν, είχε ένα ευχάριστο αεράκι.
1: Ναι.
2: Οι υπόλοιποι είχαν σκεπαστεί με την πετσέτα
1: του. Ορίστε.
2: Αλλά εγώ ήμουνα. Χάρνταν.
1: Είμαστε περισσότεροι μάλλον σε αυτό το επίπεδο. Γιώργο.
2: Φτιάχνω, παιδιά, φάτε κάτι.
1: Τρώμε.
2: Δεν σα βλέπω.
1: Πρέπει να παχύνουμε εμείς για να βάζουμε το κλιματιστικό στου 24.
2: Δεν είναι στους 24 το κλιματιστικό, είναι στους 26. Απλά η θερμοκρασία, επειδή τώρα εκεί που είναι το θερμόμετρο χτυπάει λίγο πιο έντονα το κλιματιστικό.
1: Χτυπάει καθόλου στο κεφάλι.
2: Άμα το φέρω από εδώ πέρα, θα δείχνει 27.
1: 24 βαθμούς έχουμε. Η Σοφία τουρτουρίζει.
2: Είναι πάρα πολύ καλά. Έχει... Λοιπόν, έχω βρει για τη Σοφία, της το έστειλα. Ναι. Μία φανταστική εφεύρεση. Είναι ένα παλτό το οποίο δένεται με την καρέκλα και έχει και για τα πόδια από κάτω. Ωραία, έτσι, σαν σαλοτοπετίτσα.
1: Την έχουμε φασκιωμένη την κοπέλα εδώ για να κάνει την
2: εκπομπή. Ότι έχει κρύο. Όχι είναι η απάντηση, κυρίες και κύριοι μου.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
3: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πόρτο Βαλίτσα. Σάββατο 22 Αυγούστου, ο Ανδρέας Καρακώτας τραγουδά Χαρούλα Αλεξίου και Παρασκευή 28 Αυγούστου, κάτω από την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο, ο Λουδοβίκος των Ανογίων. Προπόληση more.com, Σάρωθρον και Πόρτο Βαλίτσα.
0: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

λογαριασμό θα έχουμε βεβαίως και Κατερίνα Λιόλιου. Εννοείται στο Κοσμοράδιο 95,1 για το ξεκίνημά μας. Πάντα μουσικά και δυναμικά. Για πάμε να δούμε τι γίνεται από εκείνη στους δρόμους της πόλης, που τριγυρνάτε. Βλέπω τα πράγματα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολα. Δεν συναντάτε προβλήματα και καθυστερήσεις έντονες. Οπότε μόνο λίγη υπομονή στα φανάρια του κέντρου. Πάμε λίγο στα δυτικά, όλα καλά. Και στα ανατολικά όμως υπάρχει μποτιλιάρισμα κλασικά στη Μεγάλη Διασταύρωση στο Φοίνικα, ειδικότερα στο ρεύμα προς το κέντρο. Τώρα, στον Περιφερειακό και στη Μουδανιών είμαστε σούπερ. Στο πρώτο πόδι η κατάσταση ψηλό ηρεμή. Κάποιες καθυστερήσεις στα φανάρια της Καλλιθέας θα τις συναντήσετε. Ενώ παραμένουν οι χαμηλές ταχύτητες και στα φανάρια της Νικήτης, ειδικότερα στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Πάμε λίγο εμείς να συνεχίσουμε με Πασχάλη Τερζή, γιατί είναι αυτό το φεγγάρι που ώρες-ώρες το βλέπουμε λίγο χλωμό και δεν μας πολύ αρέσει, δεν μας κάθεται καλά. Δυνατά αμέσως τώρα, όσα αγαπάμε, πάντα στους 95 και 1.

0: σε πιο σαν το νερό. Πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 και εμείς μαζί στις 10. Όπως κάθε βράδυ, έτσι και απόψε. Εγώ είμαι Άννα Κεφαλά. Θέλω πολύ να υπενθυμίσω διαγωνισμό για να μην μου χάνεστε. Από το Αζελέ Medical Care κερδίζουν δύο τυχεροί-τυχερές. Μια θεραπεία σώματος Drain AIDS. Όταν έχουμε πει και ξαναπεί, είναι φανταστικά όλα αυτά. Μασάζ που βελτιώνει λευκή και αιματική κυκλοφορία και έχει πάρα πολλά ωφέλη για τον οργανισμό και το σώμα μας. Στέλνετε συμμετοχές στο Viber 6982-951-951. Γράφετε ονοματεπώνυμο και τη λέξη μασάζ και έτσι μπαίνετε αυτόματα στην κλήρωση. Έλα και το έχουμε πάρα πολύ ανάγκη. Το ζηλεύω και εγώ αυτό το δώρο. Θέλω και εγώ πάρα πολύ να μπορούσα να το κερδίσω. Καλή σας τύχη, βρε παιδιά, και εμείς πάμε να απολαύσουμε. Και ποιο είναι το τραγούδι που προτείνουμε για αυτήν την εβδομάδα?
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί. Υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
3: Καλλιτέχνης.
2: Ζαφ.
3: Τίτλος.
2: Αύγουστος.

να βρει από μακριά και αγαπημένη. Γιατί έτσι είναι. Μαζί σου πάντα θα με δένει μια παραλίγο ευτυχία. Τα έχω πει πάρα πολλές φορές. Όταν ευτυχία μένει στο παραλίγο, κάτι ξέρει η ζωή τελικά. Πολύ μου αρέσει αυτό το τραγούδι. Σας αρέσει και εσάς, το ξέρω. Και έτσι το ακούσαμε παρέα στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Ως τις 10 θα συνεχίσουμε μαζί. Τι γίνεται στη χώρα μας? Βρίσκεται στην Πάτμα η Μαντόνα. Αυτό είναι. Πήγε λέει και στο σπήλαιο της αποκάλυψης. Παιδιά, τα καλύτερα χάνουμε που είμαστε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Το καταλάβατε. Αντί να πάρουμε κι εμείς φόρα να πάμε στα νησιά, τι έγινε? Την είδε και ο αντιδήμαρχος, λέει, πρόσφερε στη Μαντόνα εκ μέρους του Δήμου ένα λεύκωμα με ιστορικό και φωτογραφικό υλικό για την Πάτμο και ημερολόγια του 2027. Ορίστε, άμα είσαι ανοιχτοχέρης, αυτά κάνεις εκεί στη Μαντόνα. Είναι και ο Σάκης Ρουβάς στην Κέρκυρα που κάνει πολύ ωραίες διακοπές. Έχει πάει στα Πάτρια Εδάφη εκεί με την οικογένεια. Ωραία, όλοι καλά περνάνε. Μόνο εμείς ψινόμαστε εδώ στην πόλη και την κρατάμε. Πάμε λίγο εμείς να συνεχίσουμε και με Γιώργο Κακοσέο και ισανότερα οπωσδήποτε αμέσως τώρα στους 95 και 1.

0: δεν είσαι εδώ.
1: Και όποιος δεν θέλει να είναι εδώ, δεν χρειάζεται και πολύ παρακαλυτό η κατάσταση. Αυτά είχα εγώ να πω. Στο Κοσμοράδιο 95,1 συνεχίζουμε μαζί. Γιώργος Σαμπάνης, απολαυστικός. Και πάμε για τη συνέχεια με Νίκο Οικονομόπουλο. Καταδικάζω ένοχο το κορμί σου. Αυτό είναι. Οπότε πάμε εμείς να απολαύσουμε αυτό το καινούριο το ωραίο. Πολλά φιλάκια στο φίλο μου τον Πάνο, την Κάθριν που και απόψε έχει συντονιστεί. Γεια σου, Κυριακή όμορφη, σε έχω τρελάνει απόψε. Αυτό είναι. Έτσι, τέτοια θέλω μουσικά μηνύματα να λαμβάνω και να πορευόμαστε παρέα. Καταλαβαίνω ότι είστε σε διαφορετικές φάσεις ο καθένας. Άλλος πιο χαλαρή, άλλος πιο στην τζίτα. Αλλά νομίζω εδώ πέρα βρίσκουμε όλοι τον εαυτό μας κάποια στιγμή σε αυτή την εκπομπή. Μαζί λοιπόν συνεχίζουμε καθημερινά όπως κάθε βράδυ, έτσι και απόψε, 8 με 10 ανά μεταξύ μας. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Φύγαμε για Νίκο Οικονομόπουλο αμέσως τώρα.

0: Αγαπώ, Στέλιος Ρόκος. Πόσο ωραίος ήταν στη συναυλία στα Μουδανιά. Ήτανε μαγικός on stage, όπως κάθε φορά σε κάθε του live. Και παρέσαμε πάρα πολύ ωραία. Σας έχουμε ανεβάσει φυσικά και τα ανάλογα stories στο Instagram φυσικά και στο σε post μπορείτε να βρείτε να πάρετε μια γεύση από αυτή την υπέροχη συναυλία. Γιατί όσο να είναι, είμαστε παντού. Καταλαβαίνει σε όλα τα μεγάλα μουσικά γεγονότα. Πάντα με την υποστήριξη του Κοσμοράδιο 95,1. Πώς πέρασε η ώρα και αυτό το βράδυ, δεν μπορώ να το διανοηθώ. 8 με 10 εμείς τα λέγαμε αναμεταξύ μας. Είμαι η Άννα Κεφαλά. Έρχεται η Δήμητρα Σιβρή στα κίτρινα, κιτρινόμαυρα. Δεν τρέπεσαι. Λοιπόν, έρχεται αυτό το κορίτσι με πάρα πολύ ωραία διάθεση και αθλητική κυρίως. Και εμείς εννοείται θα τα πούμε ξανά αύριο το βραδάκι στις 8. Και μέχρι τότε, εγώ σας στέλνω ένα μεγάλο φιλί και σας εύχομαι, θέλω να ξέρετε, όπως πάντα, τα καλύτερα. Καλό σας βράδυ.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Ποιο ταξίδι είναι αυτό που δεν θα ξεχάσεις ποτέ, Σοφία? Τι μας γράφουν οι φίλοι και φίλες?
3: Disneyland, αν και 20 χρονών έπαιζα όλη τη μέρα, λέει η Σόνια.
2: Καλά, 20 χρονών, ήσουν, δεν ήσουν 80.
4: Εντάξει, δεν ήταν και 5 όμως, καταλαβες.
2: Ναι, είναι και.
4: Αλλά στα 20 έχεις ακόμα κουράγιο.
2: Ναι.
4: Τώρα να σε δω, Σόνια, άμα θες πάμε συμμαθήτρια.
3: Στην Αθήνα φέτος το Πάσχα, γράφει η Εύη.
2: Τόσο ωραία,
3: Ναι, έκανε τάκι και τις φίλες της, μάλλον πέρασαν.
4: Μπράβο,
3: όμορφα. Ζανζιβάρι, γράφει ο Κωνσταντίνος.
2: Έλα τώρα.
4: Θέλω φωτογραφίες.
2: Και εγώ.
4: Και θα βρω άμα είναι από το ChatGPT, να ξέρεις.
3: Η Άννα πάντως λέει: οι όμορφες καλοκαιρινές στιγμές με τους δύο γιους μου στην Καλαμάτα. Ωραίο ταξίδι, το καταευχαριστηθήκαμε όλοι.
2: Μπράβο, πάντα τέτοια.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Να την ακούτε τη Μαρία Σολομού. Γιατί η Μαρία Σολομού ξέρει.
6: Παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας.
6: Γεια σας.
7: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
6: Εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
8: Τσέλικα Recycling.
9: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
8: Από ενοικιάσεις κάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
9: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
8: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
1: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: γίνεται.
1: Εξηγήστε μου σας παρακαλώ, γιατί θέλω πάντοτε όλα να είναι εξηγημένα εδώ στην εκπομπή μας στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα και καλωσορίστε Μαρία Ελληνίδου, που εντάξει κάνει χαμό το κορίτσι αυτό. Στέλνουμε όλοι μας την αγάπη και τα χαιρετισματά μας, γιατί ξέρω ότι αγαπάει Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα και καλωσορίσατε πού αλλού στους 95,1 στις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Μαζί με Σιβρή, πολύ ωραίο πεμπτόβραδο. Αρκετά ζεστό, ναι, ξέρω. Όλοι έχουμε έτσι να πούμε για τη ζέστη σήμερα, αλλά παιδιά, θα δροσιστούμε. Έχουμε τα καλύτερα πρώτα απ' όλα και φυσικά έχουμε και αρκετή κίνηση στους δρόμους της πόλης. Τι θα το αποφεύγουμε αυτό? Όχι, δεν νομίζω. Φίλοι οδηγοί, πάμε να δούμε τι γίνεται εκεί έξω. Έχουμε καθυστερήσει το Βαρδάρι γενικότερα από ό,τι βλέπω. Λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι σήμερα καλά ήμασταν. Να, επανήλθε η κατάσταση. Έτσι, περισσότερο έχετε επιστρέψει προφανώς από άδειες κτλ. Οπότε λυγή υπομονή εκεί πέρα. Στην Εγνατία επίσης και προς τα δύο ρεύματα βλέπω καθυστερήσει, αλλά και στην Τζιμισκή σα στενά του κέντρου είμαστε καλύτερα στη Λεωφόρο Νίκη, ενώ στον περιφερειακό είμαστε πάρα πολύ καλά. Ανατολικό τώρα δεν βλέπω καθυστερήσει. Παίζει και ο ΠΑΟΚ, πολλά έχουμε να πούμε, μην ανησυχείτε. Κυρίως όμως λένε για μένα, λέει ο Βασίλης Καράς, δυνατά με τη Δήμητρα Σιβρή στους 9, 5 και 1.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά.
4: Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: να ξελογιαστούμε, βρε παιδιά. Ήδη Αδάμου και ξελογιάστρα. Εντάξει, τραγουδάρα είναι αυτή. Πολύ ανεβαστική, αλλά σας έχω και ανεβαστικό διαγωνισμό. Γιατί όταν τώρα εσύ μπορείς να διεκδικήσεις προσκλήσεις για να παρακολουθείς την Τετάρτη 26 του Αυγούστου τον ένα και μοναδικό, απόλυτο θα πω εγώ επίσης, δανείζομαι από την απόλυτη αναβίση και για το Θοδωρή Φέρι αυτόν τον τίτλο, στο γήπεδο Πόλωνα Καλαμαριάς, νομίζω ότι δεν έχει κάτι καλύτερο. Μου στέλνεις λοιπόν το αγαπημένο σου τραγούδι από Θοδωρή και όλα αυτά μαζί με το ονοματεπώνυμο στο Viber 6982-951-951, γιατί ευθύς αμέσως κληρώνω δύο διπλές για Φέρι, παιδιά. Χαμός έχει να γίνει, πάντα με υποστήριξη Σφραγίδα εννοείται και υπογραφήκος Βορρά 95,1. Όσο γυρίζει σε αυτή τη φανταστική περιοδία που κάνει χαμό ανά την Ελλάδα, είναι καθηλητικός ερμηνευτής με εντυπωσιακό ρεπερτόριο, διαδοχικά hits και τα τελευταία χρόνια με μια ατμοσφαιρική και επιβλητική φωνή που μιλάει απευθείας στις καρδιές μας. Ο Θοδωρής Φέρης λοιπόν έρχεται να συναρπάσει με τις συναυλίες του όσο θα γυρίζει η γη και θα γίνει χαμός και στη Θεσσαλονίκη μας. Σε περιμένουμε, Θοδωρή, παιδιά, τον αγαπημένο σας τραγούδι, ονοματεπώνυμο, αποστολή στο Viber 6982-951-951 και καλή σας τύχη.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Εθνικό Θέατρο, Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες, 26 Αυγούστου, Θέατρο Δάσους.

και τι δεν είπε, Θοδωρής Φέρης παίζει δυνατά, όχι στο ράδιο, μόνο στο Κοσμοράδιο 95,1 και είναι και το επικρατέστερο τραγούδι που μου στέλνετε για τη συμμετοχή σας για τις προσκλήσεις που θα κερδίσετε και τις 26 του Αυγούστου στο γήπεδο Απόλλωνα Καλαμαριάς που θα τραγουδήσει ο Θοδωρής Φέρης. Συνεχίζει ο διαγωνισμός, μου στέλνετε λοιπόν αγαπημένο τραγούδι, όνομα, τεπώνυμο και αποστολή στο Viber 6982-951-951. Καλή τύχη σε όλους. Παιδιά, ακολουθούν τα καλύτερα μαζί με Σιβρή Πεμπτόβραδο. Έρχεται και Αναβίση και θέλω κι άλλες αφιερώσεις. Καλησπέρες. Ό,τι θέλετε, όλα θα τα πούμε. Να μιλήσουμε και για τον ΠΑΟΚ φυσικά, γιατί μου έχετε στείλει και πολλά μηνύματα. Είμαστε και αθλητική εκπομπή εδώ πέρα, όχι μόνο μουσική. Δεν το συζητώ. Όλα αυτά στο 6982-951-951 και γενικότερα όλα τα λεφτά, παιδιά, η εκπομπή και σήμερα. Πάντα στους 951 με την Δήμητρα Σιβρή.

Γιαννάκους, Νίκο Οικονομόπουλο και φυσικά και εσείς εμένα να ακούτε μαζί με Σιβρί στο πεμπτό βράδυ πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Εμάς να μας ακούτε δηλαδή από το πρωί ως το βράδυ, γιατί είμαστε εδώ και τα Σαββατοκύριακα γενικότερα με ζωντανό πρόγραμμα και από τη Χαλκιδική μας στους 95 και 1. Και από όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε στο κοσμοράδιο.gr. Γι' αυτό πάμε να στείλω πολλές ραδιοφωνικές καλησπέρες και αγκαλιές, μιας και μου έχετε στείλει όμορφα μηνύματα και σήμερα το βράδυ και περιμένω αφιερώσεις, γιατί η προτεραιότητα σε αυτήν εδώ την εκπομπή έχετε πάντοτε εσείς και οι δικές σας αφιερώσεις, για να ακουστούν και στον αέρα και γενικότερα, έτσι ξέρετε, να έχουμε όλη αυτή την ωραία τη διάδραση πάντοτε με τη δική σας συμμετοχή, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό και φυσικά με όλα όσα αγαπάμε να ακούμε στον αέρα. Καλησπέρα στο Βαγγέλη Ποραφυγιά και στη Δόμνα. Γεια σου αγαπημένη μου Παύλα, καλησπέρα και στο Θωμά, πάντα κόσμο συντονισμένο και αν έχει δύσκολη μέρα στη δουλειά, πάντα εδώ είναι το βράδυ. Γεια σου Βούλα, φυγιά πολλά και στην Αναστασία και στην Κυριακή, αλλά στέλνω και μια ωραία καλησπέρα φυσικά και πιο μακριά λίγο. Πάμε να απολαύσουμε Μαργαρίτα και έρχεται και Μαρία Ιακώβου με θηρίο, αλλά και Νίνα στους 95 και 1 μαζί με Δήμητρα Σιβρή.

Κοσμοράδιο 95,1. Μόνο επιτυχίες. Ακούστε.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Δεν σε συγχωρώ, τι τραγούδι είναι αυτό, παιδιά. Από τα πολύ αγαπημένα μας του Παντελή, σε μουσική και στίχους δικούς του. Παντελής Παντελίδης υπογράφει λοιπόν και φυσικά στην φωνή, που εντάξει είναι αξέχαστη. Και ξέρω ότι είναι αφιερωμένο πάντοτε στο Θωμά εκεί στη Γερμανία, γιατί του αρέσει πάρα πολύ. Και όταν ο Παντελής τραγουδούσε εκεί στη Γερμανία, πριν να γίνει τόσο γνωστός και βάλει όλα τα βιντεάκια και στη χώρα μας, καταλαβαίνετε τι συνέβαινε. Έτσι, αυτές τις ιστορίες μου έχει διηγηθεί. Να πάω τώρα και λίγο πιο μακριά, λίγο πιο ζεστά, κάπου εκεί στην Κύπρο, που ξέρω ότι υπάρχει πολύ αγάπη. Καλά, ξέρετε ότι έχω πολύ μεγάλη αγάπη με την Κύπρο. Αλλά τώρα, μιας και είναι συντονισμένος ο Γιώργος εκεί πέρα, του στέλνω μια μεγάλη αγκαλιά. Και έχω να σας πω ότι σε ό,τι αφορά τη θερμοκρασία στην Κύπρο, τα πράγματα είναι πάρα πολύ καλά. Ενώ εδώ στην Θεσσαλονίκη μας τα πράγματα είναι πάρα πολύ ζεστά και πολύ θερμά. Τι έχει συμβεί, δεν ξέρω. 29 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία, παιδιά. Και έχουμε ακόμη έτσι και ένα πολύ θερμό Παρασκευό Σαββατοκύριακο μπροστά μας. Αλλά κυρίως έχουμε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μαζί με τη Δήμητρα Σιβρή στους 9, 5 και 1.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Το κινητό αυτόν τον καιρό έχουν ένα κακό συνήθεια, Μιράντα μου. Ζεσταίνονται.
2: Ναι, παιδιά, πρέπει να το έχουμε σε δροσερό και σκιερό μέρος και μακριά από τον ήλιο. Αν η θήκη που έχουμε προστατευτική είναι χοντρούτσικη, ας τη βγάλουμε λίγο να πάρει.
1: Θα το βγάζουμε να ερίζεται. Πώς βγάζετε την παντόφυλλα, ας πούμε, σαν χύδρο στο πόδι μου. Έτσι, βγάλτε λίγο και το κινητό. Άμα το χτυπάει το air condition.
2: Α, εντάξει.
1: Α, έχω να σας προτείνω ένα φανταστικό πλοίο, αν θέλετε, για το κινητό σας. Να πάτε ένα ταξιδάκι που πηγαίνετε σε Μοθράκι, Λίμνο σίγουρα.
2: Πόσο κάνει το εισιτήριο?
1: Από Αλεξανδρούπολη. Το εισιτήριο καλά είναι, εντάξει, δεν είναι ακριβό.
2: Αλλά έχει και βενζίνη.
1: Αλλά
2: άμα
1: μέχρι να πας σε Αλεξανδρούπολη θα σου βγει λίγο ακριβά να δώσετε το κινητό σου.
2: Όντως.
1: Πάντως εκεί μέσα, ό,τι και να έκανα. Δηλαδή, τι να σου πω, bitcoin να έκανα εξόρυξη με το κινητό. Δεν θα ανέβαινε η θερμοκρασία του κινητού, δεν υπήρχε περίπτωση.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
3: Σάββατο 22 Αυγούστου, τριπλή διασκέδαση στο Παρατί στο Στρατόνι. Οι τρίο μουσικάντοι σε ένα πρόγραμμα που τα έχει όλα. Με τους Μανώλη Καραντίνη, Αχιλέα Σοφούδη και Θάνο Γκιουλετζή. Φαγητό, ποτό και λαχιοφόρος αγορά στην πιο ξέγνια στη βραδιά. Τιμή εισόδου 5 ευρώ. Τρίο μουσικάντοι από τον Σύλλογο Γυναικών Στρατονίου στο Παρατί. Να είστε εκεί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1 στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Τι τραγούδι είναι αυτό, τι θέλω εγώ με σένα, τι και κάπως έτσι τα 4 λεπτά και μετά τις 11 μπαίνουμε στο δεύτερο 60 λεπτό της απόψινής μας εκπομπής, πεμπτόβραδο μαζί με Σιβρή, μαζί με την Δήμητρα Σιβρή. Καλησπέρα και καλωσορίσατε όλες, τώρα συντονιστήκατε. Τι να πούμε για αυτό το παιδί, παιδιά. Εμμανουήλ Καραλίστα 616, φανταστικό άλμα στην Diamond League της Λοζάνης. Δεν ξέρω αν το βλέπατε και αν το παρακολουθήσατε. Είπαμε, έχει πολλά αθλητικά γεγονότα παράλληλα που συμβαίνουν και σήμερα το βράδυ. Εμείς εδώ είμαστε για να τα μεταφέρουμε όλα και τον παλμό, αλλά κυρίως και τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες. Φίλοι οδηγοί, τι γίνεται εκεί έξω? Για πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Τα πράγματα στο κέντρο έχουν καλυτερεύσει. Στην Εγνατία έχουμε ακόμη μικροκαθυστερήσεις και προς τα δύο ρεύματα. Στα υπόλοιπα σημεία όμως είμαστε καλά. Και τώρα κάποιες περισσότερες καθυστερήσεις στη λεωφόρο Νίκης. Εντάξει, θέλουμε να βγούμε, να πιούμε το ποτό μας, πάντοτε με προσοχή. Εννοείται στα Γρηγορίου Λαμπράκη έχει τελειώσει και το παιχνίδι, γίνεται χαμός εντός έδρας φυσικά με τον ΠΑΟΚ. Οπότε εκεί υπομονή, και φυσικά έχουμε και καθυστερήσεις και στον περιφερειακό, εκεί στο ύψος 40 Εκκλησιές και στο Επταπήγιο με κατεύθυνση προς τα ανατολικά από ό,τι βλέπω. Στα υπόλοιπα σημεία είμαστε καλά. Δυτικά δεν βλέπω καθυστερήσεις, ανατολικά τα είπαμε. Οπότε πάμε να δυναμώσουμε την ένταση. Χρήστος Μενιδιάτης εξαιρετικά αφιερωμένος. Ό,τι πιο όμορφο υπάρχει στους 9, 5 και 1.

0: αρέσει τόσο πολύ και το αγαπώ αυτό το ντουέτο. Κωνσταντίνος Αργυρός και Λάιτι Γιο Βασίλωμα, γιατί εντάξει, βρε παιδιά, σκέψου τώρα να είσαι φοιτητής, να είσαι στο κάμπινγκ στο Ποσίδι, να απολαμβάνεις το ποτό σου και να ακούς Κοσμοράδο 95,1. Κωνσταντίνο Αργυρό και Λάιτι Γιο Βασίλωμα, να βλέπεις και το Γιο Βασίλωμα. Δεν έχει κάτι καλύτερο, γιατί φέτος στο κάμπινγκ στο Ποσίδι, αν είσαι λοιπόν φοιτητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου του Θεσσαλονίκης και δεν έχεις πάει, δεν υπάρχει περίπτωση, κάτι δεν κάνεις καλά. Καθώς με 15 ευρώ όλο το καλοκαίρι οι φοιτητές μένουν και στο κάμπινγκ, αλλά και ζουν έτσι 40 επικά events σε 70 ημέρες, με καραόκ και με τουρνουά, beach volley, ακραία θεματικά πάρτι, γενικά γίνεται χαμός. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι τα περισσότερα τα μαθαίνεις στο bluebanana.gr και ότι όλοι οι φοιτητές είναι ευπρόσδεκτοι από όλα τα πανεπιστήμια, όχι μόνο το Αριστοτελείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που βέβαια εντάξει, εμείς εκεί σπουδάσαμε στη φιλοσοφική ένδοξη. Στέλνω όλα μου τα φιλιά και έρχομαι με αναβίση για τον ηρέμο, αλλά και φεϊδέο χάρη δυνατά στου 951 με την Δήμητρα Σιβρή.
1: Ούτε η Κατερίνα Τσάβαλου δεν ακούει ράδιο. Τι συμβαίνει?
2: Ναι, γεια σας.
3: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Ράδιο? Όχι καλέ. Μόνο Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
4: Ζαφ.
1: Τίτλος
4: Αύγουστος. Μιλή.

αλήθεια είναι ότι θα ήταν πάρα πολύ ωραία να είμαστε κάπου στο Αιγαίο τώρα. Η πραγματικότητα είναι αυτό. Βέβαια, είμαστε στα κεντρικά, ξέρετε, στο Κοσμοράδιο 95,1, στην Τσιμισκή, εδώ στα στούντιο, ζωντανά, όπως και όλες οι εκπομπές καθημερινά, αλλά και τα Σαββατοκύριακα, όλο το πρόγραμμα του Κοσμοράδιο 95,1 και αυτό το καλοκαίρι που είμαστε μαζί, γεμάτο συναυλίες, γεμάτο μουσικά γεγονότα, γεμάτο διάθεση και ρυθμό και φυσικά με πάρα πολλά πλούσια δώρα. Γι' αυτό συντονίζεστε και στα social για να είστε κι εσείς έτσι μέσα στις εξελίξεις και το τι συμβαίνει. Έρχεται, όπως είπαμε, ο Θοδωρής Φέρης και τρέχει ο διαγωνισμός για Θοδωρή Φέρη για να αποκτήσεις κι εσύ έτσι αυτό το πολυπόθητο εισιτήριο, γιατί ξέρετε ότι είναι sold out όλες τις συναυλίες. Ό,τι έχει να κάνει με υποστήριξη Κοσμοράδιο 95,1, το ξέρετε τώρα πολύ καλά αυτό. Τα υπόλοιπα τα βλέπεις και μέσα στο κοσμοράδιο.gr. Διαβάζω πολύ ενδιαφέροντα πράγματα εκεί. Βλέπω και το τραγούδι της εβδομάδας, βλέπω και τα πέντε δημοφιλέστερα και φυσικά διαβάζω έτσι και πάρα πολύ ωραία πράγματα. Για παράδειγμα, θέλω να μιλήσουμε στη συνέχεια για το τι σημαίνει όταν, για τον οργανισμό μας όταν ξυπνάμε λίγο πιο αργά. Αλλά πρώτα πάμε να απολαύσουμε Αντώνη Ρέμο σαν άνεμος. Έρχεται και Φέη Θεοχάρη και Θοδωρής Φέρης φυσικά στους 9, 5 και 1 με την Δήμητρα Σιβρή.

Ας είχα μια στιγμή, μονάχα μια στιγμή, λίγο για μένα. Πριν άλλαζα ζωή και όσα θεωρούσα δεδομένα. Ας είχα ένα λεπτό να το ξανασκεφτώ, να μην

Λογαριασμός και Κατερίνα Λιόγιου. Πάμε να λογαριαστούμε με τον ύπνο μας, παιδιά, γιατί αυτά δεν είναι πράγματα για να παίζουμε, να ξέρετε. Αν λοιπόν ξυπνάς αργά, μπορεί να σημαίνει διάφορα πράγματα αυτό, σύμφωνα με την επιστήμη για τον οργανισμό σου. Γενικότερα, η κοινωνία τείνει να συνδέει το πρωινό ξύπνημα με την παραγωγικότητα, την επιτυχία και την πειθαρχία. Αλλά η επιστήμη έχει διαφορετική άποψη. Καλά τα λέω. Εξαρτάται λοιπόν πάρα πολύ από τον κάθε έναν οργανισμό. Η τάση αυτή το να ξυπνάει κάποιο νωρίτερα ή αργότερα δεν είναι, λέει, καινούρια. Είναι καιρό να σταματήσει η κοινωνική καταδίκη του κυρκάδιου ρυθμού, γιατί όλα είναι πολύ διαφορετικά και φυσικά τα περισσότερα τα διαβάζει στο κοσμοράδιο.gr. Δεν έχει απαραίτητα διαταραχή ύπνο, μην αγχώνεσαι καθόλου και σίγουρα το σημαντικότερο είναι ότι τα βράδια σου χαλαρώνει. Με Δήμητρα Συμβρή και Κοσμοράδιο 95,1, εννοείται, όπω λέει και ο ψυχολόγο Νίκο Οικονομόπουλο, είναι το καλύτερο.

Κοσμοράδιο 95,1.

Δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: πω εγώ και τον Νίκο Βέρτη. Τι άλλο έχω να σας πω. Καληνύχτα. Ήρθε η στιγμή να σας πω είναι η αλήθεια. Με αυτό το υπέροχο τραγούδι, με αυτή έτσι, τη μουσική επιλογή, αποφασίσαμε να βάλουμε τον επίλογο για την αμουσινή μας εκπομπή, αλλά και για την εβδομάδα μας. Φυσικά εσείς εννοείται παραμένετε κοσμοσυντονισμένοι, γιατί αύριο είναι Παρασκευούλα φανταστική. Έτσι, τα τελευταία Σαββατοκύριακα του Αυγούστου. Οπότε ας τα απολαύσουμε. Παρασκευή λοιπόν πρωί 6 για τους πολύ πρωινούς με Μαρία Παζαρούλα και Group Therapy. Ξεκινάει το πρόγραμμα του Κοσμοράδου 95,1. Ενώ στις 8 έρχεται το Κύριος Πρωινό. Ο Μάνος, η Μιράντα και ο Γιώργος είναι εδώ, το μεγαλύτερο, καλύτερο και πλουσιότερο πρωινό της πόλης. Από τη Δήμητρα Σιβρή, μεγάλο ραδιοφωνικό φιλί, καλή μας νύχτα και να θυμάσαι πως αν φτιάξεις το βράδυ του ενός, οι επόμενοι 10 θα σου φτιάξουν τη δική σου ημέρα.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Ο Γιώργος της Μετζής ξετρελάθηκε τόσο πολύ με τη Σαμοθράκη, ναι, που ναι, θέλει να φέρει το κλίμα της Σαμοθράκης. Το έφερε μέσα στο στούντιο.
3: Το μεσημέρι λοιπόν, άμα ήσουν στην παραλία, είχε 24 βαθμούς Κελσίου. Γιατί να μην έχουμε κι εμείς εδώ μέσα 24.
2: Ποιος πάει στην παραλία με 24 βαθμούς.
3: Εμείς πολύ ωραία ήταν, είχε ένα ευχάριστο αεράκι.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Οι υπόλοιποι είχαν σκεπαστεί με την πετσέτα
2: του. Ορίστε.
3: Αλλά εγώ ήμουν. Άρνταν.
2: Είμαστε περισσότεροι μάλλον σε αυτό το επίπεδο. Γιώργο.
3: Ευτυχώ, παιδιά, φάτε κάτι.
2: Τρώμε.
3: Δεν σα βλέπω.
2: Πρέπει να παχύνουμε εμείς για να βάζουμε το κλιματιστικό στου 24.
3: Δεν είναι στους 24, το κλιματιστικό είναι στους 26, απλά η θερμοκρασία, επειδή τώρα εκεί που είναι το θερμόμετρο χτυπάει λίγο πιο έντονα το κλιματιστικό,
2: στο κεφάλι,
3: άμα το φέρω από εδώ πέρα θα δείχνει 27.
2: 24 βαθμούς έχουμε, η Σοφία τουρτουρίζει.
3: Είναι πάρα πολύ καλά. Έχει... Λοιπόν, έχω βρει για τη Σοφία, της το έστειλα, ναι, μια φανταστική εφεύρεση, είναι ένα παλτό το οποίο δένεται με την καρέκλα και έχει και για τα πόδια από κάτω, ωραία έτσι, σαν σαλοτοπετίτσα.
2: Την έχουμε φασκιωμένη την κοπέλα εδώ για να κάνει την
3: εκπομπή. Θα ότι έχει κρύο. Όχι, είναι η απάντηση, κυρίες και κύριοι μου.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Στον αέρα, στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Η μουσική μας είναι αυτό που κάνει το ράδιο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ακούστε. Ακούστε.
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το

0: δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Ποιο ταξίδι είναι αυτό που δεν θα ξεχάσεις ποτέ, Σοφία? Τι μας γράφουν οι φίλοι και φίλες?
2: Disneyland, αν και 20 χρονών έπαιζα όλη τη μέρα, λέει η Σόνια.
1: Καλά, 20 χρονών είσαι, δεν έσουν 80.
3: Εντάξει, δεν ήταν και 5 όμως, καταλαβες.
1: Ναι, είναι και 5.
3: Αλλά στα 20 έχεις ακόμα κουράγιο. Ναι. Τώρα να είστε εδώ, Σόνια, άμα θες πάμε συμμαθήτρια.
2: Στην Αθήνα φέτος το Πάσχα, γράφει η Εύη.
1: Τόσο ωραία, μπράβο.
2: Ναι, έκανε τάκι και τις φίλες της, μάλλον πέρασαν.
3: Μπράβο,
2: όμορφα. Ζανζιβάρι, γράφει ο Κωνσταντίνος.
3: Έλα
1: τώρα.
3: Θέλω φωτογραφίες.
1: Και εγώ.
3: Και θα βρω άμα είναι από το ChatGPT, να ξέρεις.
2: Η Άννα πάντως λέει: οι όμορφες καλοκαιρινές στιγμές με τους δύο γιους μου στην Καλαμάτα. Ωραίο ταξίδι, το καταευχαριστηθήκαμε όλοι.
1: Μπράβο, πάντα τέτοια.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: επιτυχίες. Ακούτε Κοσμοράδιο 95,1 και μοναδικό. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κυρίες και κύριοι, η Μαρία, ο Σωτήρης Καλυβάτσης, φροντίζει επιμελώς την ακοή του. Ας ακούσουμε τι μας είπε ο ίδιος.
1: Ναι, παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Τι λέτε, κυρία μου, εγώ ακούω μόνο κοσμοράδιο. Αυτά τα ράδιο και τα άλλα δεν με ενδιαφέρουν και δεν τα ξέρω.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους.
1: Μόνο κοσμοράδιο ακούω.
0: Κοσμοράδιο 95,1.

0: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης.
0: ΖΑΦ.
1: Τίτλος.
0: Αύγουστος.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Δέσποινα Μοιραράκη.
1: Ποιο θα επιβάλλει τάξη και ηθική στο ραδιοφωνικό τοπίο? Ο Χάρης Ρώμας φυσικά.
2: Ναι.
3: Ναι, γεια σας.
2: Πείτε μου γρήγορα παρακαλώ, γιατί έχω δουλειά.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Τολμάτε να με ρωτάτε αν ακούω ράδιο? Η σωστή ερώτηση δεν είναι ερώτηση, είναι κατάφαση. Είναι φυσικά ακούτε Κοσμοράδιο. Σας παρακαλώ, Δεσποινή, συνέλθετε. Τάξεις και ηθική όταν μιλάμε για Κοσμοράδιο.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους
2: Κοσμοράδιο.
4: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.